0: ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.

Rocket Inside the Hour, 2 o'clock, sounds of Mr. Horizonte.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Με Μόνικα Μπελούτση ξεκινήσαμε, δηλαδή η Ιμπραήμ Μαλούφ μαζί με Μόνικα Μπελούτση στο Παρόλε Παρόλε. Σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτση, γεννήθηκε το 1964, γίνεται 62 ετών. Και γι' αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι. Είμαστε ήδη στα 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τετάρτη, είναι 30 Σεπτεμβρίου, είναι τελευταία μέρα του μήνα. Εμείς εδώ είμαστε και πάλι μέχρι τις 8 μαζί, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Φρανκ Σινάτρα λέει κάτι που εμείς εδώ οι πρωινοί ταυτιζόμαστε. I like the sunrise. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Δύσκολα τα πράγματα, έχει πέσει η θερμοκρασία, καιρός λέει γενικά άστατος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι 23 βαθμούς στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα και μέχρι 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Όσο για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, εκεί η θερμοκρασία η μέγιστη θα δείξει τους 23 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει και εκεί μέχρι τους 26 βαθμούς, αρκετά πιο κάτω στην Αττική. Θα έχουμε και βροχές σήμερα, νεφώσεις σποραδικά αυξημένες, τοπικές βροχές κυρίως τα βόρεια τμήματα. Θερμοκρασία στην Αττική από 16 μέχρι 22 βαθμούς. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, μου λέγει η Παναγιώτα. Η Χρονοπούλη την ώρα που πήγαμε μέσα μου λέει: μα εγώ έβλεπα πέρσι, σαν σήμερα. Πώς τώρα φωτογραφίες από την παραλία. Ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος με το Σεπτέμβριο. Μας πήκε λίγο άγρια τώρα προς το τέλος του, όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Αύριο επίσης θα πάει μέχρι 23 βαθμούς, την Παρασκευή μέχρι 24, αλλά λέει από το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να πέφτει αρκετά και θα έρθουν και άλλες βροχές. Είναι 16 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Όπως πάντα υπάρχει το Viber που μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι τα social media και του σταθμού και τα προσωπικά του κάθε παραγωγού που μπορείτε να επικοινωνήσετε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και αυτός είναι ο Herb Albert. This guy is in love with you.

0: Ούτε κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχοντας μπει στο δεύτερο ημίωρο, να δούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1924, σαν σήμερα, γεννιέται ο συγγραφέας του Breakfast at Tiffany's, ο Truman Capote και το In Cold Blood, το Εν Ψυχρό. Σαν σήμερα, 1955, ο James Dean σκοτώνεται σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, ήταν μόλις 24 ετών. Σαν σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1967, ξεκινάει και η λειτουργία του πρώτου εθνικού pop ραδιοφωνικού σταθμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, το BBC Radio 1, ενώ το 1991 αρχίζει σαν σήμερα το τελευταίο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, και λέμε το τελευταίο γιατί την επόμενη χρονιά έγινε διεθνές. Στα δικά μας τα μουσικά, το 2021 ο Τόνι Μπένετ γίνεται ο γυραιότερος άνθρωπος που κυκλοφορεί άλμπουμ με νέο υλικό. Το 21 αυτό, κυκλοφόρησε τότε ένα άλμπουμ με Standards μαζί με την Lady Gaga, είχε τίτλο Love for Sale. Αυτό το ρεκόρ έχει καταρριφθεί. Διάβασα ότι ο γυραιότερος άνθρωπος που κυκλοφορήσει άλμπουμ με νέο υλικό είναι ο Marshall Allen, ο οποίος είναι σαξοφωνίστας και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του το 2025 σε ηλικία 100 ετών. Εδώ, Tony Bennett και Lady Gaga στο I Get a Kick Out of You.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

Στα υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας, 1876 ιδρύεται επί κυβερνήσεως Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου το Ελληνικό Χρηματιστήριο. 1983 γίνεται μια συναυλία στο κατάμεστο τότε Ολυμπιακό Στάδιο από τον Γιώργο Νταλάρα. Για τότε ήταν ένα ρεκόρ προσέλευσης για Έλληνα καλλιτέχνη και μάλιστα είχε γράψει το περιοδικό Rolling Stone «Η ελληνική μουσική», λέει, εισέρχεται στο χώρο των Στανδίων. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, τότε με πρωτοβουλία του δημάρχου του Μιλτιάδη Έβερτ, το 1987. 1988 ο Τζον Λένον λαμβάνει με τα θανάτια το δικό του αστέρι στην περίφημη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Και σαν σήμερα έχει φύγει βέβαια από τη ζωή το 1993, αλλά γεννήθηκε το 1946 ο Έκτορ Χουάν Πέρες Μαρτίνεθ, ή αλλιώς Έκτορ Λαβόε, ένας πορτοαρικανός τραγουδιστής της σάλσα, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς τραγουδιστές της σάλσα, που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του είδους, ιδίως στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80.

Τετάρτη σήμερα και σήμερα έχουμε και την επίσημη τελετή έναρξης του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, οι περίφημες νύχτες πρεμιέρας. Η επίσημη αυτή τελετή έναρξης γίνεται και φέτος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η ταινία που θα προβληθεί εκεί σήμερα είναι το Club Kid. Είναι η ιστορία ενός club promoter στη Νέα Υόρκη που παρτάρει σαν μην υπάρχει αύριο, που ξυπνά ένα πρωί με hangover, αλλά και με ένα 10χρονο παιδί που δεν γνώριζε ότι είχε. Φέτος συμμετέχει και ο Γιώργος Λάνθιμος στο φεστιβάλ ως curator, αφηγητής, να το πούμε ελληνικά. Προτείνει στο κοινό μια σειρά ταινιών που ο ίδιος θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα έργων, από κωμωδίες, ντοκιμαντέρ, ψυχολογικά θρίλερ. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα online σε διάφορα site. Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι το Σινόμπο Όπερα, Άστορ, Δαναός, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φυσικά, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας και η στέγη του Ιδρύματος Σονάση, καθώς και το Τριανών. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ στο www.aif.gr. Το AIF είναι Athens International Film Festival, τα αρχικά αλφαγιώτα ff.gr. Και στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917, έχει φύγει φυσικά από τη ζωή από το 1987, ο Buddy Rich, ένας Αμερικανός drummer, αρχηγός μπάντας. Και εδώ τον ακούμε στο Day In Day Out.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 5η 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου, στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στις 8.30 το βράδυ.
4: Χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή των αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής διέταξης εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι τους ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Το κόκκινο, 468 κέντρα και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει ελέγξη της καταγγελίας που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτηση συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
5: Ο καιρός.
4: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίου. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε πόσα χρόνια πίσω ακούγοντας αυτό το τραγούδι.
1: Το 1986.
0: Aerosmith με Run DMC.
1: Ναι.
0: Με Run DMC δεν είναι.
1: Αυτό είναι το 86.
0: Όταν πρωτοβγήκε
1: αυτή η εκτέλεση. Το τραγούδι πρωτοβγήκε από τους Aerosmith το 75.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό το έτσι το που μπήκανε και τα.
1: Μουνανιά και γέρασα.
0: Χιπχοποειδέ, σε μπα πληρώσει, το φρέσκαρε τελείως.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και έγινε και με την βούλα των Aerosmith
1: ούτως
0: ή άλλως. Αλλά είχε κάνει πάταγο εκείνη την εποχή, γιατί ήταν πάντρεμα δύο διαφορετικών κόσμων που πολλοί θεωρούσαν ότι.
1: Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά.
0: Ήταν και πολύ αντιθετικοί κόσμοι, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά οι ροκάδες τότε είχαν πάθει κλακάζ, α πούμε.
0: Ναι,
1: είχαν τρελαθεί. Ναι, τι είναι, ναι. Από τα Ιεροζηλίες, ας πούμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Στέλιο που λέει: το κούρεμα είναι δείκτης ευμάρειας. Εξαρτάται. Άμα πηγαίνετε σε σαλόν de coiffure, μπορεί να είναι αλλιώς. Άμα το κάνεις με κουρευτική στο σπίτι, είναι διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί όμως και να είναι. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη. Ο κύριος Τριαντόπουλος σωστά δικάζεται, όμως κρίμα που δεν θα καθίσει στο ειδόλιο κατηγορουμένο και ο προϊστάμενος, το καημένος βασικά, θα δικαστεί ανταυτού. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου, ο οποίος μας λέει.
1: Ναι.
0: Αποδεδειγμένα και από τον Μητροπολίτη Πειραιά ότι ο ξανθός άγγελος των προφητιών είναι το Κατερινάκι Γιόλιο.
1: Ο Γιάννης μου έστειλε μήνυμα χτες.
0: Κατερινάκι Γιόλιο.
1: Έστειλε ο Γιάννης
0: και
1: μήνυμα.
0: Και θέλει να τη στείλουμε και τα φιλιά της.
1: Και ζήτησε αφιέρωμα στην Κατερίνα τη Γιόλιου. Γιατί έκανε μια φιλανθρωπική συναυλία υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Πειραιά στο Βεάκιο.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε. Και είδα κάτι.
0: Και ήταν Γιόλιο εκεί. Και τραγούδησε.
1: Η Λιόλιου, παιδί μου, ναι, την έκανε.
0: Η Λιόλιου την έκανε ή ο Μητροπολίτη.
1: Η Λιόλιου υπό την αιγίδα της Μητρόπολης. Ήταν σε φιλανθρωπικό σκοπό, στο Βεάκιο. Mm. Και είχε πάρα πολλούς ιερείς.
0: Τι θα είχε.
1: Είχε και ιερείς.
0: Ναι.
1: Και τραγουδούσαν το δικό μου το σπίτι, σε άλλον νοικιάστηκε. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι τώρα.
0: Στο τσακίρ και.
1: Γιατί να μην τραγουδήσουν οι άνθρωποι.
0: Σηκωθήκανε πάνω στα καθίσματα.
1: Α, δεν ξέρω, Διονύση. Λέω φαντάζομαι, είπα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Ούτε εμείς ξέρουμε. Δεν
1: ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
0: Δεν είμαστε εκεί, δεν το είδα.
1: Γιάννη, εμείς δεν πήγαμε. Ωστόσο, όπως βλέπεις, γίνεται αναφορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί είσαι από τους πιο αγαπημένους μου.
0: Να σου πω, τι είναι ο Λούλης το Λουλάκι.
1: Καλώς το Λούλι, το Λουλάκι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν έλεγε ο Σταυρίδης, παιδί μου, στην ταινία.
0: Α, γιατί λέει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ, λέει με την Κατερίνα, αυτός ο γιατρός ήταν σαν το Λούλι, το Λουλάκι.
1: Καλώς το Λούλι.
0: Είναι δυνατόν να τον εμπιστευτείς. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνει τον άνθρωπο από την εξωτερική εμφάνιση.
1: Ναι,
0: γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Το έχουμε πει αυτό.
1: Όμως με έχει δίκιο αυτό που λέει τώρα που μου έρχεται. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, μπορώ να βρω και το ηχητικό αυτό.
0: Ο Νίκος από την Ξάνθη μας είδε στην τηλεόραση.
1: Αλήθεια.
0: Σας αρέσαμε, δεν μας λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι. Να ξέρετε ότι ως εκπαιδευτική δίναμε το ενίκιο χέρι με χέρι, ενώ είχαμε κάνει συμβόλαιο δεν πήραμε τίποτα. Ο ιδιοκτήτης που νίκιαζε στην ΚΟ έμενε δίπλα μου. Τα έδινα στο χέρι άνθρακος του Τσαυρός, λέει για το επίδομα ενικείου. Άμα δεν είναι δηλωμένα. Άμα δεν είναι δηλωμένα, πώς.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Τι θα κάνει.
0: Προφανώς για να μην τα δηλώνετε, δίνατε κάτι λιγότερο. Είχατε κάνει συμφωνία, θέλω να πω.
1: Ήρθατε στην ανάγκη επίσης.
0: Ή ξέρω εγώ τι.
1: Είναι στην ανάγκη οι άνθρωποι, γιατί δεν βρίσκουν έναν νοικιάσιμο.
0: Είναι μέσα βγασμένα από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι. Μουσική Ιεροσιλία ήταν. Ωραία η Ιεροσιλία, μεν, αλλά η Ιεροσιλία μας λέει ο κύριος Παύλος για τους Run DMC με τους Aerosmith.
1: Ναι. Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, κύριε Παύλο.
1: Ήταν στα κάγκελα οι ροκάδες τότε, παιδί μου. Ήτανε, στα κάγκελα.
0: Να εικάσω πάντως ότι ο κύριος Παύλος ήταν ροκάς και όχι χιπχοπάς. Γιατί και αυτοί είχαν αντιδράσει.
1: Φυσικά και ήταν ροκάς ο κύριος Παύλος.
0: Και αυτοί είχαν αντιδράσει, ναι.
1: Αλλά είναι ανοιχτό σε όλα τα μουσικά ρεύματα, νομίζω. Αυτή την αίσθηση έχω. Και γενικότερα.
0: Άμα λέγε Ιεροσιλία, δεν το βλέπω και πολύ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τότε ήμασταν λίγο πιο.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
1: Δεν ήμασταν. Ναι.
0: Ήμασταν πιο απόλυτοι
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Μετά.
1: Αυτό το πράγμα που έγινε χτες στα Λιώσια.
0: Τι έγινε στα Λιώσια.
1: Με έναν νηπιαγωγείο.
0: Ναι.
1: Σε έναν νηπιαγωγείο που ήταν σε μια έξαλλη κατάσταση νηπιαγωγός. Δεν ξέρω, η διευθύντρια, δεν ξέρω τι ήταν η γυναίκα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν οι γονείς μέσα και σαν και τη χτυπάγανε. Έχετε χάσει το μυαλό σας όλοι. Έχετε ξεφύγει. Θόλωσα, λέει, και της έριξα δυο χαστούκια. Και ποιο είσαι εσύ που θόλες και τι έριξες δύο χαστούκια.
0: Θα σου πω ποιο είσαι εσύ. Είναι αυτός τον οποίο πολλοί και από το συνάφη μας τον δικαιολογούν και λένε δίκιο έχει γιατί ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά της δασκάλας.
1: Είναι μια ολόκληρη νοοτροπία νομίζω.
0: Το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη νοοτροπία, αλλά πρέπει να προσέχουμε και εμείς τι λέμε. Αυτό θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δηλαδή όταν κάποιον τον εκθιάζεις ή τον κάνεις από διοπομπαίο τράγο. Είναι πολύ εύκολο το ίδιο πράγμα να σκεφτεί και κάποιος που σε βλέπει και την ώρα και να το ακούσει, να το δεχτεί και να το κάνει πράξη.
1: Εντάξει, άκουσα να δει τώρα. Άμα δεν έχει κρίση ο καθένας μας.
0: Δεν έχουν όλοι άμα... κρίση.
1: Και πλέον όμως είναι κοινή. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς ότι δεν τολμάνε να πούν κουβέντα. Όχι να σηκώσουν χέρι, εντάξει, αυτό δεν είναι παιδαγωγική μέθοδος. Αλλά δεν τολμούν να κάνουν παρατήρηση σε παιδιά. Πόσες φορές έχουν πάει γονείς και έχουν πλακώσει το ξύλο
0: εκπαιδευτικούς.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε περάσει στο άλλο άκρο.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε περάσει το άλλο άκρο, αλλά ταυτόχρονα έχει προοδεύσει και η επιστήμη, η παιδαγωγική, η οποία λέει ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές στο πώς φέρεσαι
1: στους μαθητές.
0: Ούτε εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικά.
1: Για το πώς συμπεριφέρεσαι στους μαθητές.
0: Με αφορμή αυτό
1: αν
0: μιλάω
1: δεν
0: γενικά.
1: Μπορεί ο εκπαιδευτικός να πει μία κουβέντα σε ένα μαθητή, να του κάνει μία παρατήρηση, εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Έχουν σπουδάσει άνθρωποι, ξέρουν.
0: Προφανώς χάνεται το μέτρο. Βέβαια και το έχουν σπουδάσει και. Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί που έχουν σπουδάσει, αλλά παρακούν ή παραβλέπουν.
1: Εντάξει,
0: αυτά
1: τώρα,
0: που έχουν.
1: Δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Όχι,
1: αυτή.
0: Δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία, ούτε γενικεύω. Λέω ότι γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση η οποία να είναι αντικειμενική.
1: Εγώ ξέρω από φίλους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα κιόλας, δηλαδή σε φροντιστήρια και σε τέτοια, ναι. Οι οποίοι όχι απλά δεν τολμάνε. Mm. Όχι με την πρώτη παρατήρηση έρχεται ο γονιός και ζητάει το λόγο ή την απόλυση του καθηγητή τη καθηγήτρια.
0: Είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή ένα διευθυντή σχολείου. Όχι, διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγγνώμη. Ναι. Διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μας είχε πει ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε κάθε μέρα πόσες φορές είμαστε αντιμέτωποι με γονείς οι οποίοι έρχονται να διαμαρτυρηθούν είτε για τη βαθμολογία του παιδιού τους είτε για τη συμπεριφορά εκπαιδευτικού.
1: Ναι.
0: Είναι. Γι' αυτό σας λέμε είναι βγαλμένα από τη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε άλλα θέματα να πάμε.
0: Πάμε
1: Σάμο. Λοιπόν, πάμε στο Χάρη το Ζαβουδάκι. Γιατί μετά, θυμάστε μια φωτιά που είχε πιάσει σε ένα πλοίο το οποίο ήταν οχηματαγωγό κατά κύριο λόγο, δηλαδή μετέφερε φορτηγά.
0: Φορτηγά, ναι.
1: Το οποίο αυτό.
0: Έχει για τρεις μέρες.
1: Ναι, συνέβαλε πάρα πολύ στην τροφοδοσία των νησιών μας. Και δει. Τη Σάμου, και γι' αυτό πάμε στη Σάμου.
0: Ναι.
1: Μάθαμε χθες, ακούσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία του νησιού πια μετά τη φωτιά. Δεν μπήκε άλλο πλοίο στη θέση του.
0: Όχι, αλλά άμα 29 οχήματα, ας πούμε, μετέφεραν προϊόντα και τα οποία αυτά γίναν παρανάλογο με το πυρός,
1: δεν
0: λείπουνε.
1: Ναι,
0: γι' αυτό θα ρωτήσουμε το Χάρη.
1: Χάρη,
0: καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. 33 οχήματα.
0: 33, να το όχι.
2: Από αυτά ο μεγαλύτερος αριθμός ανήκει σε Σαμιώτες. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να τα αντικαταστήσουν. Βέβαια, θέλουν και πολλά χρήματα για να τα αντικαταστήσουν.
1: Βέβαια.
2: Για να συνεχίσουν αυτή την τροφοδοσία. Όσον αφορά τώρα τα δρομολόγια που είπατε, ναι, κάποια από τα δρομολόγια δίνουν προτεραιότητα στα φορτηγά της Σάμου, αλλά εξακολουθεί να είναι από το επιμελητήριο αυτό η άμεση προσθήκη έκτεκτων δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Σάμου και μάλιστα άμεσα προς Ικαρία και Σάμου για να μπορέσει να καλύψει αυτά τα κέννη.
0: Ζητάνε να μπουν δηλαδή έκτακτα δρομολόγια.
2: Έκτακτα, ακριβώς. Αυτό είναι η αποδόση του επιμελητηρίου εδώ και αρκετό καιρό και βεβαίως τώρα όσο δε μάλλον μετά από την πυρκαγιά που είχαμε και έκαψε τόσα φορτηγά.
0: Αυτό είναι κάτι πάντως Χάρη που δεν το λάβαμε υπόψη. Όταν μαθαίναμε για την είδηση ότι πυρπολήθηκε,
1: έπιασε
0: φωτιά ένα πλοίο ολόκληρο με τα φορτηγά του επάνω. Λίγοι από εμάς σκεφτήκαμε ότι όλα αυτά τα φορτηγά ήταν έμφορτα, είχαν φορτίο, κουβαλούσαν πράγματα για τη Σάμο, τα οποία εκλείπουν.
2: Βέβαια και εκλείπουν και επίσης έχουν δημιουργήσει και μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στις επιχειρηματίες. Όχι μόνο τους μεταφορείς αλλά και αυτούς οι οποίοι θα παίρνουν τα εμπορεύματα. Διότι καταλαβαίνετε έχουν πάρει τους εμπόρους γιατί έχουν πληρώσει, έχουν προπληρώσει. Σήμερα έτσι είναι το σύγχρονο εμπόριο. Έχουν προπληρώσει όλα αυτά τα χρήματα για να πάρουν τα εμπορεύματά τους. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τα ξαναπληρώσουν για να τα πάρουν πίσω, να τα αντικαταστήσουν.
1: Δεν είναι ασφαλισμένα αυτά.
2: Ωραία η ερώτηση, αλλά πάμε στην επόμενη. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ περιμένουν με αγωνία να ακούσουν ποιες θα είναι οι δηλώσεις της εταιρείας η οποία έχει το πλοίο, και βεβαίως αν θα πει ότι θα αποζημιώσω μεταφορείς και εμπορεύματα. Όταν θα υποθεί αυτό, τότε νομίζω, όπως λέει και ο δημόσιος λαός, θα πάει η καρδιά τους στη θέση της, διότι καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και το λόγο που σας περιέγραψα προηγουμένως, άλλος έχει χάσει 4.000, άλλος έχει χάσει 8, άλλος έχει 10.000. Εντάξει, δεν είναι χρήματα τα οποία τα βρίσκει κανείς τώρα στον δρόμο, παιδιά, ούτε μπορεί, καταλαβαίνετε. Έχουν βγει ανακοινώσεις από παντού, από την αντιπεριφέρεια, από το επιμελητήριο, από το Δήμο Δυτικής Σάμου, υπάρχουν ενημερώσεις από τον βουλευτή προς τον υπουργό κτλ. Και το ανάποδο. Καθησυχαστικές είναι μέχρι στιγμής, οι οποίες λένε ότι θα υπάρξει γρήγορα ανακοίνωση αλλά και αποζημίωση των ανθρώπων. Αλλά σας είπα ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αποζημίωση και προς τα πού θα είναι.
0: Περιμένουμε κι εμείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρχαν ανάμεσα σε αυτά που μεταφέρονταν προς το νησί κάποια ζωτική σημασία, δηλαδή για παράδειγμα φάρμακα ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για τη ζωή κάποιων ανθρώπων ή για την υγεία τους. Υπήρχαν και τέτοια ή ήταν.
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια, διότι.
0: Λέω μήπως μεταφορές... στο εμπορικό επιμελητήριο υπάρχει κάποια τέτοια.
2: Όχι.
0: Ενημέρωση.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ωστόσο θα σας πω μόνο αυτό, ότι τα περισσότερα από τα εμπορεύματα μεταφερόνταν μέσω πλοίων, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να έρθουν και με τις μεταφορές, διότι καταλαβαίνετε με τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί εκεί είναι πιο ακριβά και τα λοιπά, κάποια είναι και ογκώδη, γι' αυτό λοιπόν προτιμούν οι εταιρείες. Άρα δεν μπορώ να σας πω αν υπάρχουν τέτοια, πιθανόν όμως και να υπάρχουν.
1: Πάντως, τώρα πώς να το πω, τώρα θετικό δεν είναι, φαντάζομαι να συνέβαινε αυτό μέσω τουριστικής σεζόν, έτσι.
2: Δεν καταλάβατε. Είναι τουριστική σεζόν.
1: Θα μου
2: πεις
1: είναι ακόμα, ναι.
0: Για σας είναι μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Γιατί εμείς τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχει μεγάλες πληρότητες ακόμα. Εμείς φέτος έχουμε την ίσως η Σάμος να έχει ρεκόρ δεκαετίας για τον τουρισμό της. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι κανονικά αυτή την εποχή ο κόσμος θα ήταν στα τελειώματα, αλλά ευτυχώς για μας, για όλους μας, υπάρχει κίνηση μεγάλη και από τη γείτονα χώρα αλλά και από την Ευρώπη. Έχουμε την Jet2, την εταιρεία που έρχεται φέτος και φέρνει Άγγλους και θα έχει μέχρι τέλος του έτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια χρονιά πολύ δυνατή. Και δυστυχώς αυτό μας συνέβη προς το τέλος, αλλά μέσα στη σεζόν.
1: Μα είναι νησάρες όμως τώρα. Τι να λέμε. Το λέω εγώ, γιατί εγώ την ερωτεύτηκα. Δηλαδή από όταν πάτησα το που είχα έρθει μια φορά, πριν κάνα δύο χρόνια, τρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία νησί. Έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να θέλει κανείς. Δηλαδή είναι υπέροχο.
0: Γι' αυτό και την αγαπούν και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει με το Χάρη πάλι με άλλη αφορμή και ευκαιρία. Ότι είναι ένα νησί που πας και ξαναπάς. Δηλαδή αυτοί που πάνε θα ξαναπάνε στη Σάμο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι αυτό. Είναι ερωτεύσιμο νησί.
1: Είναι.
2: Εγώ τι να σας πω τώρα.
1: Εντάξει, τα λέμε εμείς.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα Σάμο. Καλημέρα.
0: Λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από τη Χίο, που μας έλεγε χθες για το πρατήριο που κάηκε και δεν έχει πάρει ακόμα αποζημίωση. Ναι. Λέει στην αρχή υπάρχουν υποσχέσεις πολλές, μετά μη τους είδατε, μη τους απαντήσατε, που λένε στο χωριό μου από τη δικιά μου εμπειρία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ, που λέει Guten Morgen, δεν ήθελα να μιλήσω σήμερα, αλλά τα σχολεία θα έπρεπε να είναι. Κάνει αφωνία, τι σε πειράζει. Λοιπόν, τα σχολεία θα έπρεπε να είναι μικρές κυψέλες, παραδείγματα για το πώς λειτουργεί καλά μια δημοκρατία.
1: Αχ, Άλεξ μου. Αχ, Άλεξ.
0: Εξαρτάται. Και αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί να είναι δημοκρατία, γιατί τότε δεν μπορεί να είναι μόνο ο λόγος της πλειοψηφίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε κάποιοι δάσκαλοι, ας πούμε, να φεύγουν, γιατί δεν αρέσει σε κάποιους η συμπεριφορά του ή το ότι τους παίρνει τα κινητά.
1: Δεν νομίζω ότι λέει αυτό.
0: Προφανώς δεν λέει αυτό, αλλά λέω ότι.
1: Παρεξηγείται μερικές φορές όμως.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: αυτό το λέω. Ίσως γι' αυτό δεν ήθελε να μιλήσει κιόλας για να μην παρεξηγηθεί.
1: Έπιασε μια φωτιά τώρα το πρωί στις 6 και 4. σε ένα υπόγειο στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, στα Σεπόλια είναι αυτό, και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ευτυχώς έσβησε η φωτιά, ήταν σε υπόγειο πολυκατοικίας, βγήκε ο κόσμος από τα σπίτια του προληπτικά, αλλά τώρα έχει αναλάβει δουλειά το κλιμάκιο αυτό.
0: Ανακριτικό. Να πούμε μια καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο. Τον Πέτρο από το λιμάνι της Ιθάκης. Μας στέλνει μια φωτογραφία.
1: Καλημέρα στην Ιθάκη. Δεν έχω πάει.
0: Ούτε εγώ έχω πάει στην Ιθάκη. Η κυρία Μαρία μας λέει ότι δηλωμένο ήταν με συμβόλαιο το ενίκιο που πλήρωνε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πήρε, γιατί δίνονταν στο χέρι και όχι μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καταλαβαίνεις, αυτοί που πήραν επιστροφή είναι γιατί δίναν τον νίκη μέσω λογαριασμού τραπεζικού. Καταλαβαίνεις, άμα το δίνεις στο χέρι.
1: Ναι, από πέρυσι όμως έχουμε να το έχετε αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει αυτό, ναι. Τώρα είναι και τι συμβόλαιο έχει υπογράψει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Κρίμα. Κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα.
0: Πρόσεχε.
1: Να πω μια ιστορία.
0: Πες μια ιστορία.
1: Πάτρα.
0: Πάτρα.
1: Έτσι. Πάμε Πάτρα τώρα. Άρεσε την κόντου αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια γυναίκα η οποία γνωρίζει έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Ναι. Η γυναίκα αυτή είναι από την Πάτρα και τον γνωρίζει στο Βόλο. Μέσω social media.
0: Μέσω social media. Γιατί πού βρέθηκε την Πάτρα στο Βόλο?
1: Όχι, όχι. Ταξιδεύει λοιπόν από την Πάτρα στο Βόλο για να συναντηθούν από κοντά.
0: Ωραία.
1: Μένει στην πόλη 2 εβδομάδες.
0: Στο Βόλο.
1: Ναι, στο Βόλο.
0: Ωραία.
1: Κάποια στιγμή ο πιλότος φεύγει επαγγελματικό ταξίδι. Πιλότος.
0: Της πολεμικής αεροπορίας, ναι. Ο πιλότος.
1: Ναι, της πολεμικής.
0: Τι ταξίδια κάνει ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας? Τέλος πάντων, πρόκειται, ναι.
1: Μπορεί να πήγε για εκπαίδευση κάπου.
0: Μπορεί να πήγε
1: για
0: εκπαίδευση. Μπορεί να πήγε, σηκώθηκε για αναχέτηση.
1: Για κάποιες ώρες, επειδή μου το είχε κλειστό το κινητό άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά όταν τα ανοίγει,
0: ναι,
1: βρίσκει 180 αναπάντητες.
0: Ορίστε.
1: 180 αναπάντητες.
0: Αυτό είναι μονή.
1: Και 50 μηνύματα.
0: Ναι.
1: Από την κυρία,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα περισσότερα ήταν λίγο περίεργα. Τα μηνύματα ήταν και λίγο
0: εκβιαστικά.
1: Δηλαδή. Όχι, ναι. Όχι, δεν ήταν τέτοιο αυτό, φαντάζεσαι.
0: Όχι, αμέσως. Δεν φαντάζομαι τίποτα εγώ.
1: Αμέσως.
0: Τίποτα δεν φαντάζομαι.
1: Μόλις τα βλέπει αυτός αυτά, εντάξει, δεν χθες πολύ.
0: Ναι.
1: Κόβει. Εντελώς. Εκείνη όμως δεν το βάζει κάτω. Κάθεται και φτιάχνει.
0: Ήταν ακόμα στο Βόλο ή είχε γυρίσει στην Πάτρα στο μεταξύ?
1: Δεν ξέρει.
0: Είναι τώρα βασική λεπτομέρεια, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι, ας μην είσαι και ας μην είσαι κοντά,
0: ναι,
1: με αυτό που έκανε. Κάθεται και φτιάχνει 203 ψεύτικα προφίλ η κυρία,
0: ναι,
1: τα οποία εμφανίζονταν ως λογαριασμοί του πιλότου.
0: Ναι.
1: Και μέσα από αυτό το λογαριασμό ανέβαζε περιεχόμενο που τον δυσφημούσε, τον συκοφαντούσε, έκανε αναφορές για μέλη της οικογένειάς του. Πήγε στα δικαστήρια. Αυτό έγινε το 18.
0: Ναι.
1: Το 24 βγαίνει η πρώτη απόφαση και πριν από λίγες μέρες τελείωσε το θέμα στο εφετείο. Του την καταδίκασε σε 12 μήνες φυλάκιση. Κανονικά πρέπει να τις απαγορεύσουν να έχει πρόσβαση στα social media.
0: Κανονικά το μυαλό μου πάει σε πολλά άλλα πράγματα που θα πρέπει να τις απαγορεύσουν.
1: Ναι,
0: αλλά
1: φοβερό.
0: Δεν είμαστε εμείς
1: φοβερό πράγμα.
0: Νομικοί, ούτε ξέρουμε τον νόμο. Ναι.
1: Γυρίστε λίγο στα παραδοσιακά πράγματα, πώς γνωριζόντουσαν οι άνθρωποι.
0: Πάει αυτό.
1: Εγώ δεν μπορώ αυτά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία. Καλή ημέρα, αν μας εύχεται. Μια βαρκούλα εκεί στη λιμνοθάλασσα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, ωραία η λιμνοθάλασσα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Φιλιππιάδα Πρέβεζας.
1: Γιώργο, έτσι. Ο Γιώργος είναι.
0: Περίπα το κάνει.
1: Ο Γιώργος είναι. Έτσι το φανταζόμουν.
0: Όταν οι εκπαιδευτικοί παίρνουν λιγότερα από delivery, τι εκπαίδευση περιμένουμε?
1: Καλά, εντάξει τώρα, αυτό
0: πάντα,
1: δεν είναι.
0: Πάντα εκεί θα καταλήγουμε, ναι, αλλά ναι, δεν είναι για όλα η απάντηση. Λυπάμαι που το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλοι που παίρνουν λίγα και κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους. Δηλαδή,
1: δεν είναι θέμα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο οικονομικό. Θέλω να πω ότι είναι ένας σοβαρός λόγος, πολύ σοβαρός. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Ο αποκλειστικός, θα έλεγα. Γιώργο, με όλη τη συμπάθεια που σε τρέφω για το πρόσωπό σου.

0: ολοκλήρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, προληπτική απομάκρυνση ενίκων. Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΟΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούμε In Excess, ένα τα συγκρότημα που το είχαμε αγαπήσει και οι δύο. Και το αγαπάμε ακόμα δηλαδή. Ναι, και ναι. Η Κατερίνα και εγώ. Ο κύριος Παύλος μας λέει: το αυστηρό και όχι αυταρχικό σχολείο είναι δημοκρατικό. Το σχολείο μπάχαλο και κατ' επίφαση δημοκρατικό είναι βαθιά ταξικό, γιατί στερεί τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κοινωνικής ανόδου σε όσα παιδιά έχουν οικογένειες με οικονομικά προβλήματα ή προέρχονται από προβληματικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με όσους έχουν τη δυνατότητα επιλογής καλού και ακριβού ιδιωτικού. Περίμενα πώς και πώς την παρέμβαση του κυρίου Παύλου για το θέμα και εκπαιδευτικού.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις Βρυξέλλες για να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News, την Έλενα Αποστολίδου, γιατί γίνονται πράγματα στις Βρυξέλλες. Καταρχήν, έχουμε αυτό που συζητείται τα τελευταία 24 ώρα, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο οποίος ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν την κατανάλωση και έκανε συστάσεις και προς τους πολίτες.
0: Αυτό είναι έκκληση προς τους πολίτες.
1: Δεν λύνονται τα ενεργειακά έτσι,
0: περιορίστε την κατανάλωση ρεύματος, δημόσιο φωτισμό και τέτοια. Πολλά.
1: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι διεργασίες που γίνονται βεβαίως. Γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα του μήνα, τη Σύνοδο Κορυφής όπως τη λέμε, σε 15 μέρες. 14
0: είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για το θέμα του προϋπολογισμού, που υπάρχει μεγάλη κόντρα και με τον Μέρτς και με κάποιους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, το γνωστό φοράς νότος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκριτήριά μας στις Βρυξέλλες.
1: Έλενα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Δείξατε τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που θα έλεγε κανείς ότι απασχολούν πάρα πολύ τις Βρυξέλλες και όντως αναμένονται να κορυφωθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Εκεί λοιπόν χθες είχαμε και το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Ανέβηκαν οι τόνοι. Και αυτό γιατί πολλοί υπουργοί ζήτησαν από τον Επίτροπο Ενέργειας ευρωπαϊκά μέτρα. Αυτό που συζητήθηκε χθες ήταν και οι τιμές φυσικά και η επάρκεια, αλλά και η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, στην επάρκεια μέχρι στιγμής λένε ότι είναι, αυτό είπε τουλάχιστον ο Επίτροπος Ενέργειας, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε έναν αστερίσκο. Γι' αυτό γιατί αν υλοποιηθούν οι προθέσεις των ΗΠΑ να κλείσουν ή να περιορίσουν την εξαγωγή ντίζελ, όπως είπε χθες και ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Μπιρόλ, η Ευρώπη είναι, αν όχι η πιο εκτεθειμένη, είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη και θα είναι πολύ ανισχυτική η κατάσταση. Και αυτό γιατί η Ευρώπη εισάγει το 50% του ντίζελ από τις ΗΠΑ μετά την αλλαγή πολιτικής, καθώς το έπαιρνε από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Τώρα το παίρνει από τις ΗΠΑ. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα στην επάρκεια. Το δεύτερο είναι οι τιμές. Εκεί πρέπει να σας πω ότι έγιναν πολύ έντονες συζητήσεις. Ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να πάρθουν ευρωπαϊκά μέτρα. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ήταν καλό το κλίμα από τον Επίτροπο Ενέργειας, ο οποίος χθες στη συνέντευξη που ακολούθησε αυτό το άτυπο συμβούλιο, λέμε άτυπο γιατί δεν υπήρξαν επίσημα συμπεράσματα, δεν χρειάστηκε να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Είπε ότι αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα των κρατών μελών με ανοιχτό πνεύμα. Και ξεκίνησε τη συνέντευξή του λέγοντας ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Νομίζω ότι θα έλεγα εγώ προσωπικά ότι το ερμηνεύω ότι ήταν ένας πρόλογος για αυτά που θα ακολουθήσουν. Και αυτό γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλες πιέσεις που αναμένεται φυσικά να κορυφωθούν
0: πιέσεις,
2: και να αποκορυφθεί.
0: Οι πιέσεις που έγκυται, πού, σε ποιο σημείο, στο να μειωθεί, για παράδειγμα, να μειωθούν οι φόροι, στο να βγουν εκτός προϋπολογισμών τα έσοδα από τα καύσιμα, ποιο είναι αυτό που κάποιοι επιμένουν.
2: Να γίνει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το δεύτερο είναι να πιέσει δηλαδή η Κομισιόν. Το δεύτερο είναι να αλλάξει ο κανόνας για την πληρότητα των αποθηκών, που πιέζει τα κράτη να είναι στο 80%, ενώ θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή με αυτή τη συγκυρία να υπάρχει αυτή η πληρότητα. Και το τρίτο αφορά τις τιμές φυσικά. Να δώσει μέτρα, να δώσει κίνητρα. Συζητήθηκε, τέθηκε μάλλον και η ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Ναι. Αυτό που λέμε δηλαδή να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ο Επίτροπος χθες είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Από την άλλη, θα σας πω ότι αυτό που μου έλεγε ο αξιωματούχος είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνει και τέθηκε χθες στον Επίτροπο είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά δεν υπάρχει και πολιτικό. Γιατί τέσσερις χώρες πηγαίνουν σε εκλογές το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Βέβαια, είναι πλέον δείκτης αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είναι δείκτης αυτό.
1: Επίσης και οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δεν είναι, το βλέπουμε μόνο εδώ το θέμα με τα καύσιμα, το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές.
0: Και επίσης υπάρχει και μια νομιογένεια. Δηλαδή υπάρχουν, επειδή έλεγε πριν η Έλενα για παράδειγμα για τα αποθέματα, υπάρχουν χώρες που έχουν τα αποθέματά τους στο 70%, ξέρω ότι 80% είναι ο κανονισμός, το έχουν στο 70%, π.χ. η Γαλλία. Υπάρχουν άλλες χώρες όμως που είναι στις 45% και στις 48%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο και δεν έχουν όλες την ίδια ευχέρεια, να το πω.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως και το μεθάνιο. Το μεθάνιο τι είναι, ουσιαστικά κάποια ρήτρα περιβαλλοντική που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τρόπο που θα γίνεται ο δηλισμός στα καύσιμα. Και αυτό περιορίζει, ακριβένει ακόμα περισσότερο την τιμή και περιορίζει πολύ τις εισαγωγές.
0: Γι' αυτό δεν υπήρξε ένα στολή.
2: Ακόμα και εκεί όμως δεν υπήρξε εξαίρεση, πρέπει να σας πω.
1: Δηλαδή, πιέζει
2: πολύ η γαλλική πλευρά. Τώρα, τέθηκε και αυτό που είπατε κι εσείς, πρέπει να πούμε, αυτή την επιστολή που έστειλε ο Επίτροπος Ενέργειας στα κράτη-μέλη. Όσο επίστευτο και αν μας φαίνεται, Διονύση και Κατερίνα, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τη ζήτηση στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπατε κι εσείς, με διάφορες προτάσεις. Να μην υπάρχει φωτισμός τουλάχιστον εκεί που υπάρχει περιθώριο τις βραδινές ώρες, σε κτίρια δημόσια. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν άρεσε καθόλου στα κράτη-μέλη, γιατί θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
0: Και δηλαδή, επίσης είναι, είναι μέτρο που δείχνει απόγνωση. Δηλαδή, αν φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να μην φωταγωγείς, λέω παράδειγμα, την αψίδα του Θριάμβου ή το πύργο του Άιφελ, λέω ένα παράδειγμα, ή τη δική μας βουλή, αυτό δείχνει, στέλνει μήνυμα και στους πολίτες ότι είμαστε σε κατάσταση στο μη παρέκει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στον Επίτροπο, ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η ζήτηση, για παράδειγμα, στο φυσικό αέριο, όπως με λέει ο αξιωματούχος, έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 17%.
1: Ναι, γιατί είναι ακριβό.
2: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε ότι το καράβι πηγαίνει στον εξηλεκτρισμό. Δηλαδή, ό,τι ξέραμε για φυσικό αέριο αλλάζει. Αλλά αυτό θα γίνει μακροπρόθεσμα. Αυτό που καίει τις κυβερνήσεις τις εθνικές και τα κράτη-μέλη, όπως φάνηκε και στη χθεσινή σύνοδο, είναι μεσοπρόθεσμα τι γίνεται. Δηλαδή οι υψηλές τιμές. Αυτό θέλουν να αντιμετωπίσουν.
0: Βέβαια, γιατί με μακροπρόθεσμα θα έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποτίθεται, θα έχουμε τον τρόπο αποθήκευσης, θα έχουμε όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι μετά από 20 χρόνια.
1: Μα γι' αυτό έχουν πει και πάρα πολλοί ηγέτες, και μεταξύ των οποίων και ο δικός μας πρωθυπουργός, ότι φυσικά και είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει στην άκρη, γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στις τσέπες του. Και ο κόσμος πληρώνει τους φόρους του και έχει απαιτήσεις να μην βρίσκεται η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση είναι ναι, να πείτε κάντε οικονομία. Βάλτε δελτίο στο ρεύμα.
0: Η εύκολη λύση είναι αυτό που λέει το AFD. Το λέει και ένας ακροατής. Να πάρουμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να τελειώνει την ιστορία. Και αυτό σημαίνει για την Ρωσία άλλα κάποια 3 εκατομμύρια στα έσοδά της και άρα στην πολεμική μηχανή της και πάει λέγοντας. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία δεν θα την κάνουμε.
2: Εδώ, Διονύση, να σου πω ότι νομίζω ότι πήραμε και ένα κλίμα το πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία την Ευρώπη. Γιατί θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια του συνόδου του ΟΗΕ τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μια για πρώτη φορά και για πρώτη χώρα μια επαφή στο περιθώριο της συνόδου ανάμεσα στο Λαυρό με τον Υπουργό Εξωτερικών ακριβώς της Γερμανίας. Που το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Α, με το Βάντερφουλ, ναι.
2: Το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Άρα, οτιδήποτε σκεφτεί η Ευρώπη να ρίξει μια γέφυρα με τη Ρωσία είναι.
0: Βρίσκει τύχο.
2: Υπάρχουν και τέτοιες φωνές.
0: Βρίσκει τύχο. Ναι. Μα το ξέρω γιατί.
2: Η Γαλλία είναι μια τέτοια φωνή που το λέει, που το θέτει.
0: Το λέει σχεδόν όλη η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Δηλαδή το λέει και η Λεπέν, το λέει και εκτός από την ακροδεξιά, το λέει και η ακροαριστερά, π.χ. ο Μελανσόν, το λέει το AFD, το λένε διάφοροι, εν πάση περιπτώσει, και έχουν και κάποιους μπροστάριδες. Π.χ. το Βούτσι, το οποίο η τελευταία κίνηση που έκανε πριν παραιτηθεί στη Σερβία ήταν να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Σωστά.
0: Είναι ένα κουβάρι όλο αυτό. Και όπως εύστοχα είπες, πηγαίνουμε τέσσερις χώρες πάνω σε εκλογές.
1: Άρα τα πράγματα
0: επήγουν. Δεν είναι γιατί θα δούμε τέρατα ενδεχομένως.
2: Και επήγουν, πρέπει να σας πω και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εδώ η Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά όργανα περιμένουν αυτές τις εκλογές και τις κοιτάζουν με μεγάλη ανησυχία και για τον δικό τους προϋπολογισμό, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής σχέσης σε αυτές τις μεγάλες χώρες θα έχει σοβαρές συνέπειες.
1: Βέβαια, γιατί αν υπάρχουν αντιευρωπαϊκές δυνάμεις που θα επικρατήσουν, θα δούνε μετά τι θα γίνει.
0: Μα το AfD, για παράδειγμα, θέλει μια περιχαρακωμένη Γερμανία. Ναι. Δηλαδή, σκασίλα της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκασίλα του
1: Τουάιντ. Δεν πειράζει, θα έρθει πίσω η Βρετανία.
0: Θα έχουμε φύγες ή έλαθση.
1: Όπως
0: λέγαμε παλιά.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Η ανταποκρίτριά μας, η Έλενα Αποστολίδου, να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να περιμένουν πάντα από τους πολίτες να δείξουν, να κάνουν ένα βήμα. Φυσικά πρέπει να κάνουν.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Μην το κάνεις και εσύ τώρα. Όχι, το περιορίζεις πολύ. Δεν είναι το μόνο πράγμα που είπανε.
1: Εμένα με συγκινεί.
0: Είναι ένα απ' όλα.
1: Εμένα με συγκινούν οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν, για παράδειγμα, ας πούμε στην καλλίκη του G7. Με συγκινούν πάντα σε τέτοιες κρίσεις οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν. Απλά σε όσους λέτε ελάτε να συμφωνήσουμε με τον Πούτιν, θέλω να θυμηθείτε μία φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, δεν λέω της Ευρώπης, λέω της Ελλάδας, που η Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της χώρας μας. Μία φορά. Μία.
0: Τώρα... Μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα στη Νέα Πολύ Λακωνίας, στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας στέλνει φωτογραφία από Ανατολή ή Δύση, δεν ξέρω, ο ήλιος είναι χαμηλά. 18 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις κάτι, μωρέ. Όλα αυτά. Αυτές τις προσδοκίες και τις αυτές καλλιεργούνταν από πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας. Αυτό θα έρθει να μας σώσει.
0: Μα παιδί μου, δεν υπήρχε παλιά ότι. Δεν είπα τυχαία πριν το Ξανθό Άγγελο.
1: Για να μου σημαίνεις για μένα.
0: Όχι, παιδί. Λοιπόν, υπήρχαν παλιά και τέτοια δημοσιεύματα. Υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι μας περιμένουν 5 δισεκατομμύρια ρούβλια στα σύνορα, αλλά δεν θέλουν να τα πάρουν οι δικοί μας. Και υπάρχουν και πολιτικές.
1: Κάναμε μούτρα στα ρούβλια.
0: Υπάρχουν... Ναι. Θυμάμαι και ακόμα, συγγνώμη για αυτό το δημοσίευμα, ας πούμε, δεν έχει ζητηθεί. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Αλλά υπάρχουν διάφορα φίδια που κυκλοφορούν, ρε παιδί μου. Φίδια με την έννοια με ψεύτικες ειδήσεις που κυκλοφορούν, έτσι. Μην θεωρείται κανείς ότι λέω κανένα φίδι. Ναι. Δεν έχω τέτοια σκοπιμότητα.
1: Δεν πρόλαβα να διαβάσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που λέει ότι για την Ανούλα, τη Βίσχη.
0: Τι να διαβάσεις.
1: Να δω όμως, έχει κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες αποδείξεις.
0: Τα λέει όλα ο τίτλος.
1: Εντάξει.
0: Είναι σε εισαγωγικά όμως. Κάποιος το έχει πει αυτό.
1: Α!
0: Είναι σε εισαγωγικά. Κάποιος έχει πει δηλαδή ότι ήταν τελετή μασονική.
1: Ναι, λοιπόν, το βλέπω. Το έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, για να δω.
0: Είδες που είναι εισαγωγικά.
1: 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Παιδιά, μισό λεπτό θα πω και γι' αυτό. Περίμενε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Ο παντεπόπτης. Πρόσεξε με. Αυτό που βγήκε στον κύκλο, η Βύση, που ήταν πολύ ωραίο εφέ, είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη. Και η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα έγιναν αυτά. Είναι ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Αυτό που κάνει η Βύση, που λέει σε βλέπω. Κατάλαβες. Είναι τυχαίο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Αυτό που βάζει το, που κάνει ένωνε δείκτη και αντίχεινα και το μέθο. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Τι
1: με κοιτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Λέω κάτι παράλογο, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να κάνω, ρε, μα τα
1: κάνω. Δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, έγινε μια συγκέντρωση στη Βουλή για τις ταυτότητες.
0: Χθες.
1: Προχθές, ξέρω εγώ πότε έγινε. Μέσα από το Κύριακο. Για τον προσωπικό αριθμό.
0: Έχει τελειώσει, έχει περάσει. Ό,τι όποιος θέλει έβγαλε, όποιος δεν θέλει δεν έβγαλε. Κάποια στιγμή θα βγει υποχρεωτικός.
1: Ναι, πάμε, αλλά ρε παιδί μου, αντιδρούν οι άνθρωποι. Κάποιοι.
0: Γιατί τώρα, τι έγινε τώρα, είχε καμιά, κάποια καινούργια εξέλιξη που τη χάσαμε, ρε παιδί μου, γιατί τώρα.
1: Δεν το θέλουν.
0: Ναι.
1: Και κάνανε, διαδηλώνουν, δεν έχουν δικαίωμα.
0: Αναφέρεται.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν που λέγανε όχι στο φακέλωμα. Ναι. Κρατάγανε και τέτοια, το βλέπα. Εγώ ακόμα και χάζευα τις φωτογραφίες. Χάζευα τις φωτογραφίες από την. Από τα πρακτορία.
0: Ναι.
1: Μην πω πρακτορία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Χάζευα τις φωτογραφίες από τα πρακτορία που ήταν οι συνάδελφοι εκεί και καλύπτανε. Και ήταν εκεί και αυτός ο κύριος, ο βουλευτής που είχε πάει στην πινακοθήκη και είχε σπάσει το. Είχε γκρεμίσει ένα έργο τέχνης. Είναι οι συνάδελφοι εκεί και καλύπτανε. Και ήταν εκεί και αυτός ο κύριος, ο βουλευτής που είχε πάει στην πινακοθήκη και είχε σπάσει το. Είχε γκρεμίσει.

0: Πού είσαστε?
1: Αυτά τα πράγματα τα λένε απαλά.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή το smartphone έχει και μια λειτουργία του γεωεντοπισμού.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Τζεολοκέσιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το τζεολοκέσιο. Αυτό λοιπόν, αν δεν το έχετε απενεργοποιημένο, και απενεργοποιημένο το έχετε, πάλι θα σας εντοπίζουν.
1: Καλά.
0: Ναι,
1: καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη. Που λέει, θέλω κι εγώ από αυτά που πίνουνε. Πιάνουνε, βλέπω. Για ποιους τώρα από όλους το λέτε εσείς? Καλημέρα και πάλι στον κύριο Σταμάτη που λέει, καλά με τη Βύση Σίριαλ το κάνανε. Εντάξει. Ο οποίος έχει θερμόμετρο στα μάξι, στις θερμοπύλες, που δείχνει 17 βαθμούς. Να ξέρεις.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι σίγουρα χαλασμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο, το θερμόμετρο ή οι θερμοπύλες. Αλλά είναι πιο πάνω ή πιο χαμηλά, κανονικά.
0: Πιο κάτω πρέπει να
1: πιο είναι. Κάτω από 17.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να
1: είναι. Γιατί θερμοπύλες, εντάξει.
0: Έχει δροσό εκεί.
1: Γούβα είναι. Ναι, αλλά ίσωμα, ρε παιδί μου.
0: Μιλάς γούβα τις θερμοπύλες, δεν διώνει.
1: Όχι, θέλω να πω ίσωμα, δεν είναι
0: κανένα. Θα ακούσει κανένα, κανένα Ιρανό και θα γίνει χαμό.
1: Α, για του Ιλουμινάτη το έλεγε ο Δημήτρη. Ναι, ναι. Οκ. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει το κολοκοτρόνι το φυλάκισε γιατί ήταν φίλο Ρώσο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πες για την κίνηση.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, η κίνηση. Η κίνηση στους δρόμους. Με την Κατερίνα Σερέτη. Στο ρεύμα.
1: Πρέπει να βγάλουμε ένα τζιγκλάκι.
0: Στο ρεύμα να κορνάρουμε. Αφού κορνάραμε εμείς.
1: Παλιά μήνες, το
0: παλιά,
1: κάνουμε.
0: Ρε. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου έχει πρόβλημα από αρκετά ψηλά. Δηλαδή από τη Λένορμαν. Όχι όπως άλλες μέρες που για την Αθηνών ή από την Ιερά Οδό, από τη Λένορμαν. Έχει όμως αρκετή κίνηση και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια πάνω. Καταλάβει, μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Και στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει η κίνηση. Έχει καλά μπλοκάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στο
1: Φιλαδέλφιο. Καλά, ναι,
0: αλλά έχει, λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι. Παναγία μου, περιμένετε. Φτάνω. Λίγο πριν την Πετρουράλη. Στο ρεύμα καθόδου έχει περισσότερη κίνηση.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Τι λες,
1: από τον Κόκκινο
0: είναι
1: Μήλο.
0: Από την αρχή μέχρι τέλος.
1: Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι την Πετρουράλη.
0: Είναι σχεδόν από τη Μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
1: Όχι, ο Κόκκινο Μήλο είναι πολύ πιο κάτω από τη Μεταμόρφωση. Είναι περίπου στα Φιλαδέλφια που λες εσύ.
0: Εκεί τι λίγο είναι.
1: Τι είναι.
0: Τι λες, μάνα.
1: Μια ανάσα δρόμο.
0: Δεν το έχω ξαναδεί έτσι εγώ το ποτάμι τώρα. Ποτέ. Λοιπόν, στην παραλιακή. Έχει πρόβλημα από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς Πειραιά μέχρι και το λιμάνι. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει αυξημένη κίνηση. Η Αλιπέδου, για να δω. Όχι, είναι λίγο φορτωμένη.
1: Έλα, Αλιπέδου.
0: Ναι, έχει κίνηση. Τώρα, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει πρόβλημα από το Φλίσβο μέχρι και το Έδεμ. Εντάξει. Τρώγεται αυτό. Στην Αμφιθέαση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Στη Συγκρού θα βρείτε στο γνωστό σημείο εκεί στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ριζάρη είναι φορτωμένη. Η Αρδιτού έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Κηφισίας κατά τόπους. Αυτό που βλέπω, αυτή είναι. Η Μεσογείο. Η Μεσογείο λοιπόν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το ύψος του Χολαργού. Ανοίγει λίγο στο Πεντάγωνο και ξανακλίνει μετά. Έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και στην Κατεχάκη έχει πολύ κίνηση. Προλαβαίνουν από το.
1: Προλαβαίνεις απλά να ξέρεις ότι πρέπει να επισπεύσεις λίγο, γιατί η Μαρία είναι ήδη όρθια που περιμένει. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει. Η Φιλολάου επίσης, θα συνεχίσω να λέω τους δρόμους, και η Ηλιοπόλεως έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως και η Εθνικής Αντιστάσεως. Και η Κατεχάκη έχει επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και τώρα θα πάω να δω.
1: Ναι.
0: Γιατί μου ανοίγει, ναι.
1: Στην Όλγα, τι γίνεται.
0: Αυτό. Ανοίγει την. Α, μπράβο, γεια σας. Λοιπόν, να παραδούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν ανοίγω δύο παράθυρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Να πω στο ένα την Αθήνα, στο άλλο τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θέλω να σου το πω τόσο καιρό, μην το θεωρηθεί ότι σου κάνω συστάσεις.
0: Διονύση, έπρεπε να μου το πεις. Αφού σου ακούω.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Και θα σου έλεγα, το ακούω, Διονύση. Πώς λέει η νεολαία.
1: Έτσι λέει η νεολαία.
0: Έτσι λέει, το ακούω.
1: Από τη Φέδρα.
0: Και μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι.
1: Η Φέδρα το έχει πει. Το ακούω αυτό.
0: Ναι, ναι. Είναι ο περιφερειακός. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά δεν έχει. Όπως είναι κατακόκκινος άλλες μέρες. Είναι μουσταρδί και λίγο μπορντοροδοκόκκινος. Και λίγο το βουργουνδί.
1: Ωραίο χρώμα. Το βουργουνδί, ωραίο.
0: Είναι το ματζέντα.
1: Το βουργουνδί, όχι,
0: είναι άλλο το ματζέντα.
1: Το ματζέντα είναι πιο ροζουλί, πιο.
0: Το αυτό. Το βουργουνδί, πάντως, και το ματζέντα έχουν γίνει πολύ μόδα.
1: Είναι πιο προς το βυσσινί.
0: Πολύ μόδα.
1: Καταλαβαίνεις.

0: Είναι πολύ ωραίο και στα αυτοκίνητα το βουργουνδί.
1: Βουργουνδί βγάλανε και πολλά αυτοκίνητα και κινητό με χρώμα βουργουνδί. Η πλάτη του εννοώ.
0: Θα πεις για την κίνηση τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ή τελείωσε?
1: Έλεγα λοιπόν ότι έχει το περιφερειακό. Μα αφού μου αρέσει το βουργουνδί. Είναι το πολύ ωραίο χρώμα.
0: Πες την κίνηση, παιδάκι.
1: Στην Τζιμισκή έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Εγνατία είναι πολύ καλή. Η Αγίου Δημητρίου επίσης είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι πεζόδρομος. Όχι. Η Αγίου Δημητρίου πάρα πολύ καλή. Ας μην ανοίγουμε.
0: Μην ανοίγεις.
1: Λαγκαδά έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα που είναι η Μίκη Θεοδωράκη. Και η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο, ρε Όλγα.
1: Έχει μόνο ένα μικρό προβληματάκι, πολύ μικρό όμως.
0: Ελπίζω όχι εκεί στην Καλλιδοπούλου, όπως τη λέμε.
1: Στη συμβολή με τη Μάρκου Μπότσα.
0: Λοιπόν, συννεφιά 20 βαθμούς έχει στην Εγνατία, ναι. Και λίγη κίνηση. Έχει και αέρα. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος που στέλνει φιλιά μέσω της εκπομπής στην οικογένειά του και χαιρετισμού στην Πτολεμαϊδα.
1: Γιώργος, σε εμάς φιλιά δεν έχει.
0: Και όχι, μωρέ, εντάξει. Σε εμάς πάντα στέλνει ο
1: Γιώργος.
0: Είσαι παράπονο.
1: Εντάξει, θα ήθελα.
0: Φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πολύ φίλος μας είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά και εσάς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί που θα είναι και Πέμπτη. Πέμπτη, ωραία. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι σε συντροφιά μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα έρθουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια στις 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το Earth News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική έλξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑ. Το αναβάτη συνελήφθη. Αλλεβάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στη φυλακή οδηγήθηκε 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά την καταγγελία 18χρονης για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση στην περιοχή του Μασταμπά. Η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ήταν πολύ ωρή και σε συμφωνία με τον εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι στο φαράγγι της Αμαριάς όταν ένας μοναχός ηλικίας περίπου 45 έως 50 ετών, ο οποίος διέσκιζε μόνος του το φαράγγι, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις θέσεις Πόρτες, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την Αγία Ρουμέλη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο φαράγγι, ενώ στο σημείο έσπευσε στρατιωτικός γιατρός από την Αγία Ρουμέλη προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αποσύρθηκε το εντέλεσθε για τη μετακίνηση δύο γιατρών από Χανιά στο Ρέθυμνο μετά από την απόφαση 50 προϊσταμένων του Ιδρύματος να παραιτηθούν. Αυτό ανακοινώθηκε σε συνέντευξη τύπου στο νοσοκομείο Χανίων χθες, στην οποία περιγράφηκε με πολύ ανησυχητικά λόγια η κατάσταση. Τη συνέντευξη έδωσαν γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται δύο νεαροί αλλοδαποί στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους και οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ανακοινώνει ότι το φαράκι της Αμαριάς θα είναι και σήμερα κλειστό και από τις δύο εισόδους. Ο ΦΠΚ έστειλε επιστολή στην περιφέρεια Κρήτης με την οποία ζητά την έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη μείωση του κινδύνου των βροχοπτώσεων. Υπενθυμίζει ενέργειες που είχαν γίνει μετά από περιστατικά βροχοπτώσεων το 2023 λόγω σεισμού και το 2024 μετά από έντονη βροχόπτωση. Αποσαφηνίζει πως οι αρμοδιότητες του ΦΠΚ στο φαράγγι είναι περιβαλλοντικές, επισημαίνει πως ο οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για την πολιτική προστασία. Ξεκαθαρίζει πως η πολιτική προστασία ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και σημειώνει πως η απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του φαραγγιού όταν συντρέχουν λόγοι πολιτικής προστασίας ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Σε διαχρονικό εξελίσσεται το ζήτημα της στέγασης των φοιτητών στα Χανιά. Από τη μια η αναζήτηση της στέγης σε περίοδο μάλιστα που η τουριστική περίοδος τρέχει. Με απόφαση των φοιτητικών συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι φοιτητές επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενώ ετοιμάζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων σήμερα και κινητοποίηση στην Βρετανία του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο με ένα τραυματία. Το τροχαίο προκλήθηκε από σύγκρουση γιο ταχύ με διερχόμενο δίκυκλο. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο που παράλαβε τον τραυματία. Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοίνωσε ότι ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εγκατάσταση στοχευμένου συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε 10 συγκεκριμένα σημεία, στα οποία παρατηρούνται επανειλημμένα παράνομες αποθέσεις απορριμμάτων. Η πρόταση συνοδεύεται από την απαιτούμενη τεχνική μελέτη και μελέτη εκτίμησης σχετικά με την προστασία δεδομένων και προβλέπει πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος Ιτίας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ιτίας διοργανώνουν 16, 17 και 18 το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο. Κεντρικός άξονας είναι η συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της Ιτίας και της Ανατολικής Κρήτης με έμφαση στις δημόσιες υποδομές, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την εξωστρέφεια. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Έμμη. Οι άνεμοι πνέουν βόρει, η ένταση στις 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Βροχερές καλημέρες βέβαια σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτή την ώρα είμαστε παρέα. Θα κάνουμε τη συντροφιά μας, θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής για εσάς. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και εδώ για το στούντιο των Χανίων είναι ο Μάνος Παπαδάκης και η Μαρίνα Μανδακάκη. Προσοχή έτσι στους δρόμους σήμερα, προσοχή έτσι και γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Λίγο περίεργα μας τα λένε οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχουν βροχή, βροχή με το τουλούμι βέβαια, βροχή που αν πέσει όμορφα όπως οι προηγούμενες θα είναι καλοδεχούμενη. Σήμερα λοιπόν ο ήλιος δειλά 7 και 18 πρώτα λεπτά, μας είπε καλημέρα, θα δύσει 19 και 11 ακριβώς. Θα σας πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και είναι και η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είναι και η μέρα σήμερα βέβαια που περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, τι εξετάζει έτσι η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό σήμερα, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το περιμένουν και η άλλη αλήθεια είναι ότι τη μία μέρα περνάς από το βενζινάδικο, την άλλη μέρα κάνεις και δεύτερες σκέψεις, φοβάσαι, βάλτε το σε εισαγωγικά, να σηκώσεις έτσι το μάτι σου λίγο και να δεις πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του. Δέντους πτωίου το καιρός, 35 μετανάστες νότια του Ηρακλείου, ανάμεσα τους και 5 γυναίκες είναι... Έχουμε επίσης την απόφαση του ΟΦΗΠΕΚΑ κλειστό και σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η είδηση πια ιδιαίτερα τον τελευταίο χρονικό διάστημα θα είναι όταν το φαράγγι ανοίξει. Ο ΟΦΗΠΕΚΑ, τα μάθατε χθες, ρίχνει το μπαλάκι στην περιφέρεια. Οι ευθύνες λέει ανήκουν στην περιφέρεια. Στα κάγκελα ήρθε ο αντιπεριφερειάρχης μας εδώ ο κύριος Νίκος ο Καλογερής, που έκανε έτσι δηλώσεις και δεν έκρυψε και τον εκνευρισμό του και τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση αυτή. Παντού σε όλα τα νοσοκομεία χαμός σε επίπεδο Κρήτης. Εχθές μόνο να ακούσετε έτσι τους γιατρούς που θα κάνουμε ένα φάκελο για τα όσα διαμύφθησαν εχθές στο νοσοκομείο, άστραψαν και βρόντιξαν, η αλήθεια είναι, με 50 γιατρούς να υπογράφουν κοινή δήλωση στην οποία λέγανε ότι εμείς θα παραιτηθούμε σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση 2 γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, γιατί για να καλυφθούν οι εφημερίες, είχε στείλει όπως συνηθίζει εντέλεσθε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και οι γιατροί είπαν όχι, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο. Έτσι λοιπόν μας φώναξαν και μας είπαν την εικόνα, μας είπαν τι γίνεται. Οι ίδιοι οι γιατροί στην κάθε κλινική, μα τι γίνεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, η διευθύντρια μίλησε από εκεί, τι γίνεται στη β' παθολογική, η διευθύντρια επίσης μίλησε από εκεί, τι γίνεται στη θωρακοχειρουργική, τι γίνεται και πόσοι περιμένουν στην ορθοπαιδική, όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς τώρα, η αλήθεια είναι, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο Βαρδής, ο Γεωργακάκης, εδώ και στη δικιά μας εκπομπή τα είχε πει,
Μόλις πληροφορήθηκαν λοιπόν προφορικά και όχι γραπτός, γιατί ξέρετε τα γραπτά μένουνε. Μόλις πληροφορηθήκαν γραπτός, προφορικά από το διοικητή, ότι ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο γιατρών που σας έλεγα πριν, δεν προχώρησαν και δεν κατέθεσαν τελικά τις παραιτήσεις τους. Μεγάλο θέμα, έτσι γενικότερα στα νοσοκομεία σε επίπεδο Κρήτης. Και προσοχή, προσοχή για τις συνθήκες, έτσι, για τις καιρικές συνθήκες. Με το καλημέρα σας εδώ, ούτε στο δελτίο δεν προλάβαμε να το πούμε, η αλήθεια είναι. Είχαμε ένα τροχαίο εδώ στην Παρηγοριά, ένα αυτοκίνητο κινούνταν προς το Πλατανιά, από τον Πλατανιά μάλλον προς τα Χανιά, έφυγε από την πορεία του και προκάλεσε τροχαίο. Αρχικά το όχημα χτύπησε σε κουτί της ΔΕΗ, στη συνέχεια χτύπησε σε μια κολόνα, έγινε διακοπή ρεύματος στην περιοχή, το αυτοκίνητο ανατράπηκε, χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα σπίτια τους, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, άμεση κινητοποίηση. Για όσοι ξέρουν εδώ από τα Γανιά, εκεί Παρηγοριά, ΕΚΑΒ είναι πολύ μικρή η απόσταση, έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο και για να διαπιστώσουν οι διασώστες ότι από τους 4 επιβαίνοντες οι 2 είχαν φύγει ήδη από το σημείο. Οι άλλοι 2 είναι νεαροί, μάλλον φοιτητές. Ευτυχώς είχαν τραυματιστεί μόνο ελαφρά. Όμως αμέσως τους εξέτασαν οι διασώστες, υπέγραψαν και είπαν δεν θέλουμε ιατρική φροντίδα. Πήγαν βέβαια στο σημείο και δυνάμεις της τροχιάς και της αστυνομίας, προχώρησαν στη σύλληψη των 2 νεαρών, αυτοί που έμειναν στο σημείο. Οι άλλοι 2 που έφυγαν είπαν ότι σήμερα θα παρουσιαστούν στο αστυνομικό μέγαρο μαζί με τους δικηγόρους τους. Τώρα η τροχιά διερευνεί τα αίτια κάτω από τις συνθήκες μάλλον που είχαμε αυτό το πρωινό τροχαίο. Επειδή βρέχει λοιπόν όμως και επειδή έτσι όπως είπα και πριν περίεργα μας τα λέει η ΕΜΗ, ας προσέχουμε ιδιαίτερα αυτοί που κινούνται στους δρόμους.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. 8 και 30 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι μας. Πάντα σε σύνδεση με το Ηράκλειο, πρέπει να σας πω. Μας ακούτε σε όλη την Κρήτη και εμείς επιλέξαμε σε τούτο εδώ το μέρος της εκπομπής. Τώρα να το πω, να κάνουμε μια μίνι αποτίμηση. Είχαμε κάτι όμορφο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είχαμε εδώ στα Χανιά την τέταρτη γιορτή από το χαμόγελο του παιδιού εδώ στο Δημοτικό Κήπο των Χανίων. Όπως λέγαμε εδώ και στη Μαμά Ερτ που δώσαμε και την, που είχαμε και μια σύνδεση. Όλοι οι πάντες ήταν σύμμαχοι εκτός τον καιρό την τελευταία μέρα, αλλά όμως τα μηνύματα εστάλησαν και κάλεσα την υπεύθυνη Κρήτη στο χαμόγελο του παιδιού, την ψυχή εδώ αυτής της πρωτοβουλίας, να το πω έτσι, την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, να πούμε έτσι δύο κουβέντες για όλα όσα διεμήφθησαν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριές σας. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε σήμερα μαζί σας.
0: Και βέβαια, να πω βέβαια ότι για να ζηλέψει και λίγο το Ηράκλειο, ότι τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Και εδώ στα Χανιά, ναι.
1: Τα καταφέραμε, μπορώ να πω, από την πρώτη κιόλας μέρα. Ναι. Ήταν μαγικό αυτό που ζήσαμε. Πραγματικά, πόση συγκίνηση με τον κόσμο που την Παρασκευή από πολύ νωρίς περίμενα να ανοίξουν οι πόρτες, να το πούμε έτσι, να ξεκινήσουν τα παιχνίδια και όλα αυτά τα όμορφα δρόμενα που είχαμε επιλέξει εμείς στη γιορτή αυτή, προκειμένου τα παιδιά να γευτούν όλες αυτές τις όμορφες εικόνες, να γεμίσουν αναμνήσεις και να περάσουν όλοι καλά, και οι μικροί και οι μεγάλοι, γιατί είδαμε και τους μεγάλους να περνάνε καλά. Δραστηριότητες λοιπόν όπως παλιά παιχνίδια, τα οποία συνηθίζουμε να τοποθετούμε έτσι σε εκδηλώσεις αυτές, κουτσότσου, βαλοδρομίες, σβούρες, όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζαμε στις γειτονιές. Παλιά τα επιλέγουμε γιατί θέλουμε τα παιδιά να γυρίσουν πίσω σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτές τις μοναδικές στιγμές που έχουμε χαράξει εμείς οι μεγαλύτεροι στο μυαλό μας. Παιχνίδια επίσης όπως κυπουρική, δράσεις όπως κυπουρική, μαγειρική, φτιάξαμε μαζί μπάρες, φτιάξαμε μαζί γλυπτά, είχαμε δράσεις πρόληψης πάρα πολύ σπουδές με το κεφαιριό, με την τροχιά Χανίων, όπου μιλήσαμε για το κράνος, για την ασφάλειά μας, για το φανάρι, πότε περνάμε με κόκκινο, πότε με πράσινο, πότε δεν περνάμε με κόκκινο μάλλον, πότε περνάμε με πράσινο, messy play, bubble show, πάρα πολύ σπουδαία έτσι δρόμενα και όμορφα, μοναδικά θα έλεγα έτσι, να συλλέξεις όλες αυτές τις διαφορετικές στιγμές σε ένα πανέμορφο κήπο, στο Δημοτικό Κήπο Χανίων, που είναι η πρώτη φορά που μας φιλοξενεί. Με την πολύτιμη βοήθεια βέβαια εκεί της αρχής, της δημοτικής αρχής, και το Σάββατο μπορούμε να πούμε, παρόλο που ο καιρός είχε δυσκολέψει, ναι, ήταν μαγικό που ερχόντουσαν με τις ομπρελίτες τους τα παιδιά και συνέχιζαν το παιχνίδι. Ναι. Για μας αυτό έδειξε πάρα πολλά, παρόλο που ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, ο κόσμος ήταν εκεί. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι του χρόνου θα επιλέξουμε μία περίοδο που να είναι έτσι λίγο καλύτερη, προκειμένου έτσι να γεμίσει το πάρκο με περισσότερες ακόμα δραστηριότητες και να περάσουμε έτσι όμορφα σε αυτή τη γιορτή.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εμείς, το είπα, θα το ξαναπώ, ήταν ένα ελάχιστο που μπόρεσαν έτσι οι Χανιώτες να ανταποδώσουν σε αυτό τον οργανισμό που 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο στέκεται εκεί, είναι δίπλα, είναι ομπρέλα, είναι μια μεγάλη αγκαλιά έτσι για τα παιδιά. Για πείτε μου εσείς τη δική σας εμπειρία, 10 χρόνια σε αυτό το σύλλογο από την ίδρυσή του είστε.
1: Σωστά, εγώ είμαι 10 χρόνια από το 2017, η ίδρυση είναι πριν 30 χρόνια. Αλλά στο Ηράκλειο Κρήτης, από τότε που ξεκίνησε το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης, με την έτσι πολύτιμη βοήθεια υποστηριχτών, φίλων, εθελοντών, ξεκινήσαμε αυτές τις γιορτές και στην Κρήτη, που για μας δεν είναι μόνο η ενίσχυση του κόσμου για τα παιδιά με προβλήματα υγείας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να συγκεντρώνονται χρήματα στους κουμπαράδες, για όποιον επιθυμεί, είναι προαιρετικό, από τους χορηγούς μας, με σκοπό να υπάρχει μια ελεύθερη είσοδος και να έρχονται όλοι αυτοί που επιθυμούν δωρεάν, και να στηρίζονται οι δράσεις για την υγεία και κυρίως οι κινητές ιατρικές μονάδες εντατικής θεραπείας, τα δύο ασθενοφόρα δηλαδή του Χαμόγελου του Παιδιού στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Χανιά. Κάτι το οποίο έχει δείξει μεγάλη επιτυχία και στις τρεις πόλεις, και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, και νομίζουμε ότι ο κόσμος αποζητάει την, να βγει έξω από το σπίτι με τα παιδιά, να, και δεν υπάρχουν και δράσεις έξω πολλές για τα παιδιά. Ναι. Οπότε για μας είναι ένα στοίχημα να καταφέρουμε μαζί με θελοντές και ανθρώπους που είναι γύρω από τα παιδιά, που είναι γύρω από παιδικές δραστηριότητες, χορηγούς δηλαδή που μπορεί να έχουν, που να κάνουν μαγικά κόλπα, που να κάνουν bubble show, που να κάνουν messy play, να ενταχτούν αφιλοκερδώς και όλοι μαζί να προσφέρουμε αυτές τις δράσεις στα παιδιά. Αυτό που βλέπω λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τα παιδιά θέλουν να είναι έξω και θέλουν να έχουν επαφή με τη φύση. Και εμείς θα πρέπει να τα βοηθήσουμε οι γονείς σε αυτό. Δεν είναι η λύση το κινητό, δεν είναι η λύση τα τάμπλετ, δεν είναι η λύση να είναι τα παιδιά μπροστά από οθόνες. Ναι. Μαζί με τα παιδιά μας να είμαστε, να ψάχνουμε δραστηριότητες και να απολαμβάνουμε μαζί αυτές τις στιγμές που είναι πολύτιμες. Και αυτό καταφέραμε και είδαμε και στα Χανιά, αυτά τα παιδικά χαμόγελα και των γονιών, αυτές τις αγκαλιές. Μάλιστα την Κυριακή δυστυχώς που μαζεύαμε, κάποιοι γονείς είχαν έρθει και περιμένανε αυτή τη γιορτή, κάτι το οποίο μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και δώσαμε μία υπόσχεση και μαζί με εσάς, γιατί θέλω να το πω και αυτό, που ήσασταν κοντά μας όλοι οι δημοσιογράφοι που κάλυψαν αφιλοκερδώς αυτή την εκδήλωση.
0: Και από όλα τα μέσα, να το πούμε και αυτό.
1: Και από όλα τα μέσα, από όλα τα μέσα στα Χανιά. Μια αγκαλιά, πραγματικά τα Χανιά ήταν και για τον κύριο Γιαννόπουλο που βρέθηκε εκεί την Παρασκευή.
0: Βεβαίως, την πρώτη μέρα.
1: Μια, όπως το είπατε, μια ζεστή αγκαλιά. Μια μεγάλη ανταπόκριση από τους Χανιώτες. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εμείς κάνουμε 24 ώρες το καλύτερο που μπορούμε για όλα τα παιδιά. Όπως μας είπε και μια κυρία που μας επισκέφτηκε, είμαστε δίπλα σας γιατί δεν ξέρουμε αν αύριο σας χρειαστούμε.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι πολύ πολύ σπουδαίο αυτό για μας. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος δεν ξέρει όλα αυτά που το χαμόγελο του παιδιού κάνει καθημερινά, όλες τις ώρες. Ότι είναι εκεί 24 ώρες, εκεί που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μαζί με την εισαγγελία, μαζί με την αστυνομία, μαζί με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όταν θα χρειαστεί άμεσα και έγκαιρα να σωθεί ένα παιδί. Δυστυχώς αυτό που είδαμε το καλοκαίρι δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο, μόλις σε τρεις μήνες, οι κλήσεις στις τέσσερις γραμμές βοήθειας του οργανισμού ξεπεράσαν τις 49.818, δηλαδή 554 περίπου κλήσεις τη μέρα. Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Δείχνει κάτι.
1: Πρώτον, σημαίνει εμπιστοσύνη στο χαμόγελο του παιδιού. Το 45% ήταν κλήσεις από τα παιδιά, που σημαίνει τα παιδιά επικοινωνούν για αυτά που τους απασχολούν. Και δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι 24ωρο, δηλαδή οποιαδήποτε ώρα της νύχτας κάποιος χρειαστεί είτε να συμβουλευτεί, είτε να δώσει μία αναφορά για κάτι το οποίο είναι σοβαρό και αφορά το παιδί του, είναι άλλο παιδί, θα βρει ανταπόκριση και θα βρει λύση. Το λέμε πάρα πάρα πολλές φορές, το λέμε συνέχεια γιατί είναι μία γραμμή, η πιο γνωστή από τις γραμμές 1056, ναι, που μπορεί και ανώνυμα να καλέσει κάποιος 24 ώρες και να το σηκώσει με αργότερη αναμονή 12 δευτερόλεπτα παρακαλώ, ένας επαγγελματίας, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός να απαντήσει και να βοηθήσει το παιδί ή τον ανήλικα που έχει καλέσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, ότι εμπιστεύεται το χαμόγελο του παιδιού, ανταποκρίνεται και εμείς τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και τον κόσμο και τις εταιρείες που είναι δίπλα μας και εσάς που δίνετε βήμα σε αυτό το έργο να συνεχίζει. Είναι 30 χρόνια που ο μικρός Ανδρέας έχτισε αυτό το έργο με το ημερολόγιο του, με τις σκέψεις του.
0: Ο γιος του κύριου Γιαννόπουλου, ναι.
1: Ο γιος του κύριου Γιαννόπουλου που πριν φύγει από τη ζωή, αυτή ήταν η επιθυμία του, να υπάρχει ένας οργανισμός που θα προστατεύει τα παιδιά. Μάλιστα γράφει στο ημερολόγιο του όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν είναι άσπρα, μαύρα, έτσι γράφει, αλλά βανάκια ή οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, τέλος πάντων, ή περιοχής, σημασία είναι ότι είναι παιδιά. Και αυτό κάνει το χαμόγελο, αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, γιατί είναι αγνή η ψυχή των παιδιών. Πρέπει να τα ακούμε τα παιδιά μας και να τα προστατεύουμε.
0: Και πώς να μην συμβαίνουν αυτά τη στιγμή που μέσω εσάς βέβαια μας ενημερώσατε, και εγώ θέλω, οφείλω να πω αυτό το νούμερο στους ακροατές μας τώρα, 30 χρόνια λειτουργίας αυτού του απλά πολύτιμου οργανισμού και έχει υποστηρίξει 2.348.859 παιδιά. Ένα ασύλληπτο νούμερο.
1: Και αυτό που λέτε είναι γιατί όλα καταγράφονται, δηλαδή όλες, όλη η προσπάθεια που γίνεται είναι μετρήσιμη. Και αυτό, ξέρετε, δεν συμβαίνει συνήθως.
0: Ναι.
1: Είναι μετρήσιμη. Είναι μετρήσιμα τα παιδιά που στηρίζονται στα κέντρα υποστήριξης ευάλωτων παιδιών, οικογενειών και νέων σε όλη την Ελλάδα. Είναι μετρήσιμα τα στατιστικά των παιδιών που στηρίζονται με προβλήματα υγείας. Είναι μετρήσιμη όλη η αριθμή των παιδιών που στηρίζονται στα σχολεία. Είναι όλα καταγεγραμμένα, οι κλήσεις, όπως σας είπα πριν λίγο, στις γραμμές βοήθειας. Να πούμε και ότι στο πρώτο εξάμεινο, μιας και αναφέρουμε στατιστικά νούμερα που ξέρετε καμιά φορά είναι βαρετά και στον κόσμο, αλλά αυτά τα νούμερα είναι παιδιά. Και το πρώτο εξάμεινο του 2026 στηρίχτηκαν περίπου 61.000 παιδιά. Και διαχειριστήκαμε πάνω από 101.000 κλήσεις στις 6 γραμμές μας. Και μάλιστα, επειδή και υπάρχει μια εφαρμογή, να την πούμε σε περίπτωση που μας ακούνε έφηβοι, οι μικρά παιδιά, υπάρχει εφαρμογή chat 1056 για τα παιδιά τα οποία τους αρέσουν να γράφουν. Ξέρετε, στους μικρούς μας φίλους είναι πολύ πιο εύκολη η γραπτή επικοινωνία. Οπότε η εφαρμογή chat 1056 έλαβε το πρώτο εξάμεινο του 2026 3.780 μηνύματα.
0: Μάλιστα. Και επειδή τα είπαμε, κυρία Παπαδάκη, επειδή λέμε τώρα τα νούμερα και αφορούν παιδιά, και επειδή είχαμε περιστατικά και εμείς εδώ από τα Χανιά και τα καλύψαμε, και εκείνο που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν βρίσκεστε μόνο δίπλα στα παιδιά, βρίσκεστε και δίπλα στις οικογένειές τους, που είναι δύσκολο να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μα κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές ξεκινάει από εκεί το πρόβλημα, συσταγωγικά πρόβλημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και χρειάζονται ένα χέρι σε μια δύσκολη στιγμή τους. Όταν οι φορείς, όταν αυτοί που είναι σε αυτές τις θέσεις, όταν δεν μπορείς να είσαι εκεί για αυτόν τον άνθρωπο που περνάει μια πολύ δύσκολη στιγμή, είτε στη ζωή του, στην οικογένειά του, είτε στο ίδιο το παιδί, όταν ένα παιδί βρίσκεται σε ένα σοβαρό θέμα υγείας, η γένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, πού μπορεί να καταλήξει αυτό? Δεν μπορούμε όλοι μας ενδυνάμει να βρεθούμε σε μια τέτοια θέση?
0: Βεβαίως.
1: Και μην χαθεί η ανθρωπιά, γιατί εμείς εδώ και στην Κρήτη είμαστε λίγο ακόμα, κρατάμε αυτή τη φιλοξενία, αυτό το φιλότιμο, αυτή την αγάπη για τον συνάνθρωπο, να το κρατήσουμε. Είναι αυτό που μας έχει μείνει και είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μην αδιαφορούμε. Να μην αδιαφορούμε όταν ακούμε ένα παιδί που υποφέρει, ένα παιδί που δυσκολεύεται. Ή όταν βλέπω μια οικογένεια που έχει μια δυσκολία και αν δεν μπορούμε ίδιοι να βοηθήσουμε, να καλέσουμε το χαμόγελο του παιδιού, εμείς θα είμαστε εκεί. Αθόρυβα, με τον τρόπο που κάνει το χαμόγελο του παιδιού, έχει συμβεί να μας καλέσει η οικογένεια και από εδώ την Κρήτη που να χρειάζεται, τι να σας πω, ακόμα και ένα φαγητό.
0: Ναι.
1: Που δεν είχε το βράδυ φαγητό. Το χαμόγελο του παιδιού βρήκε τον τρόπο και ήταν
0: εκεί.
1: Εκεί. Εκείνο το βράδυ ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι απλά είτε η οικογένεια κάλεσε, είτε κάποιος και βοήθησε προκειμένου να κάνουμε έτσι λίγο χαρούμενο εκείνο το σπιτικό που χρειάστηκε βοήθεια.
0: Και δεν σταματάτε.
1: Εσείς παίζετε και πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Δηλαδή, επειδή ακούγονται συχνά πολλές έτσι δύσκολες ειδήσεις και ο κόσμος απογοητεύεται, είναι πολύ σημαντικό που προβάλλεται και τις ωραίες στιγμές μιας γιορτής, τις ωραίες στιγμές που προσφέρουμε αγάπη και έτσι χαμόγελο σε ένα παιδί, γιατί αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μας, να είμαστε αισιόδοξοι, να κρατάμε την αισιοδοξία μας, να βλέπουμε το καλό που υπάρχει γύρω μας, γιατί υπάρχει καλό, δεν είναι όλα μαύρα, και να καλυτερεύουμε τον κόσμο μας και το οφείλουμε τουλάχιστον στα παιδιά μας, το οφείλουμε στο αύριο στα παιδιά μας, ότι και εμείς εδώ κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά για το αύριο.
0: Και δεν σταματάτε και ποτέ και πουθενά. Κυρία Ποποδάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό το σπίτι ολιστικής φροντίδας?
1: Αυτό το σπίτι ολοκληρώνεται σιγά σιγά στο Ηράκλειο Κρήτης, μας πήρε έτσι αρκετό καιρό μέχρι να ολοκληρωθεί, διότι βάλανε το χεράκι τους πάρα πολλοί άνθρωποι, εθελοντές, εταιρείες, προκειμένου να βοηθήσουν ο φιλοκερδός. Είναι ένα σπίτι το οποίο θα φροντίζει όλη την οικογένεια, να το πω έτσι με πιο απλά λόγια. Θα στηρίζει την οικογένεια, τα παιδιά δηλαδή, και τη μαμά και τον μπαμπά, με συμβουλευτική, με σωστή καθοδήγηση για να βρουν δουλειά, για να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία δυσκόλευαν την καθημερινή τους κατάσταση και ζωή. Τα παιδιά εμείς θα τα πηγαίνουμε στο σχολείο, θα γυρίζουν, θα τα δίνουμε, θα τα διαβάζουμε, θα τα πηγαίνουμε στις δραστηριότητές τους, αλλά το βράδυ θα μένουν με την οικογένειά τους, το απόγευμα θα είναι με την οικογένειά τους, και στην ουσία θα είναι μια διευκόλυνση για μια περίοδο της οικογένειας που δυσκολεύεται πάρα πολύ, προκειμένου να βοηθήσουμε να πάει παρακάτω. Ναι. Να αλλάξει δηλαδή αυτό που βιώνει τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, προκειμένου να βρει ένα χέρι και μια υποστήριξη που θα βοηθήσουμε λίγο έτσι να χρωματίσουμε τη ζωή του και να πάει παρακάτω. Ναι. Στην ουσία δεν χωρίζεται η οικογένεια είναι μαζί, αλλά δείχνουμε τον τρόπο στο να καλυτερέψει τις συνθήκες της.
0: Ναι. Και άμεσα λοιπόν περιμένουμε όλοι μαζί πια εκεί στο Ηράκλειο να λειτουργήσει και αυτή η υπηρεσία που θα...
1: Εγώ θα σας πω ότι πριν το 2014 ξεκίνησε με φυσική παρουσία στα Χανιά το Χαμόγελο, γιατί έτσι ήρθε πρώτα στα Χανιά το Χαμόγελο με φυσική παρουσία. Μετά στο Ηράκλειο το 2017 και το 2019 στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Και τώρα είναι το σπίτι, οι δύο κινητές μονάδες από το 2017. Θέλω να πω ότι το Χαμόγελο του Παιδιού το στήριξε η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε από ένα χώρο και μεγάλωσε πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος το στήριξε, και γι' αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε πράγματα στην Κρήτη, γιατί η αγάπη του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και οι ανάγκες όμως. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ αν δεν υπήρχε πρόβλημα και δεν υπήρχαν ανάγκες. Και κάτι το οποίο μπορεί να μοιράσει και ο κύριος Γιαννόπουλος μαζί σας, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, είναι ότι οι κριτικοί μας εμπιστεύονται.
0: Ναι.
1: Οι κριτικοί έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία, προκειμένου τα παιδιά, οι γονείς, οι δασκάλοι, ο κόσμος να μιλάει και να μιλάει και να επικοινωνεί από το πολύ παραμικρό που μπορεί να είναι μια δυσκολία την οποία θέλει να αντιμετωπίσει, μέχρι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και έχουμε καταφέρει όλοι εμείς οι Κρητικοί να σώσουμε πάρα πολλά παιδιά στην Κρήτη, επειδή ανοίγουμε τα στόματα.
0: Δεν...
1: Γιατί παλιά δεν τα ανοίγαμε.
0: Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι πολίτες, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις. Εμείς βλέπουμε, παρατηρούμε και βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι από την εκκλησία, από τους δήμους, από τα νοσοκομεία, από την αστυνομία, από την εκπαίδευση εκεί στα πανεπιστήμια, όλοι είναι δίπλα σας. Γιατί καταλαβαίνουν απλά πόσο αναγκαίο είναι αυτό που κάνετε.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πραγματικά όλους. Ίσως να είναι λίγο το ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που ζούμε στο Χαμόγελο, και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δεν σταματάμε, η αλήθεια είναι. Και εμείς, έτσι, οι άνθρωποι του Χαμόγελου, αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε πάρα πολύ να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά. Για μας το μεγαλύτερο δώρο είναι το χαμόγελό τους. Είναι να βλέπουμε ότι ξεπερνάνε μια δυσκολία, και μάλιστα έτσι και στις κινητές ιατρικές μονάδες πολλές φορές μεταφέρουμε παιδιά με σοβαρά θέματα υγείας για να κάνουμε κάποια έτσι θεραπεία στα νοσοκομεία, όταν βλέπουμε ότι οι συνθήκες αλλάζουν προς το καλύτερο και τα παιδιά έτσι που σιγά σιγά μας γνωρίζουν, που μπορεί να υποφέρουν και σιγά σιγά καλυτερεύει η ζωή τους, και τα παιδιά έτσι που σιγά σιγά μας γνωρίζουν, που μπορεί να υποφέρουν και σιγά σιγά καλυτερεύει η ζωή τους, και

0: Εγώ θα σας απευθύνω, κυρία Μπομποδάκη, και νομίζω ότι με το που το λέω εγώ σε εσάς εκπροσωπώ όλο τον κόσμο που τόσα χρόνια είναι κοντά σας. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε την υγειά σας πρώτα απ' όλα και να συνεχίσετε αυτό το έργο το πολύτιμο που κάνετε, να φροντίζετε τα παιδιά όχι μόνο της Κρήτης, της Ελλάδας, όλα τα παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς για την κάλυψη στα Χανιά, για την επικοινωνία των δράσεων όμως πάντα σταθερά, για όλα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, εν αναμονή λοιπόν και των ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα είναι ότι εξετάζεται η αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ στα 20 λεπτά ανά λίτρο από 15 που ισχύουν μέχρι τώρα. Για την αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να έχουμε να συνεχίσει η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια. Όλα αυτά θα ισχύσουν για τις επόμενες 15 μέρες, στη συνέχεια θα επανεξετάσουν λέει το θέμα για να δούνε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα γίνει, και βεβαίως θα φτάσουμε και στις 14 το Οκτώβρη που εκεί θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ο Μάνος και οι συναδελφοί του στο Ηράκλειο μας πάνε στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπει το Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας. Στο εστιακό βάθος υπολογίζεται 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα στις 8:28 καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
3: Γιατί, παιδί μου?
2: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
3: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
4: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
5: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
3: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it, μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Παρηγοριά όταν αυτοκίνητο που κινούνταν από το Πλατανιά προς τα Χανιά εξετράπη της πορείας του προκαλώντας ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο. Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Ακολούθησε ανατροπή του αυτοκινήτου το οποίο χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα σπίτια τους και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Η κινητοποίηση ήταν άμεση καθώς σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται σταθμός του ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Οι διασώστες ωστόσο διαπίστωσαν ότι από τους 4 επιβαίνοντες οι 2 ήδη αποχώρησαν από το τροχαίο. Οι 2 άλλοι νεαροί, πιθανότατα φοιτητές, έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές. Αφού εξετάστηκαν από διασώστες, υπέγραψαν ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχέας και της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των 2 νεαρών που παρέμεναν στο σημείο. Όπως έγινε γνωστό, οι άλλοι 2 επιβαίνοντες ανέφεραν ότι θα παρουσιαστούν σήμερα στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά την καταγγελία 18χρονης για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση στην περιοχή του Μασταμπά. Η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ήταν πολύωρη και σε συμφωνία με τον εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Ο ίδιος κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε τη 18χρονη, εξηγώντας ότι είχε αποκτήσει αιμονή μαζί της, αρνήθηκε όμως ότι προχώρησε σε ασελγείς πράξεις. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε άλλες 2 νεαρές γυναίκες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι στο φαράκι της Σαμαριάς όταν ένας μοναχός ηλικίας περίπου 45 έως 50 ετών, ο οποίος διέσχιζε μόνος του το φαράγγι, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Πόρτες, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την Αγία Ρουμέλη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο φαράγγι, ενώ στο σημείο έσπευσε στρατιωτικός γιατρός από την Αγία Ρουμέλη, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αποσύρεται το εντέλεσθε για τη μετακίνηση 2 γιατρών από τα Χανιά στο Ρέθυμνο μετά την απόφαση 50 προϊσταμένων του Ιδρύματος να παραιτηθούν. Αυτό ανακοινώθηκε σε συνέντευξη τύπου στο νοσοκομείο Χανίων χθες, στην οποία περιγράφηκε με πολύ ανησυχητικά λόγια η κατάσταση. Τη συνέντευξη έδωσαν γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 2 νεαροί αλλοδαποί στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους και οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης. Η αστυνομική επιχείρηση έγινε το βράδυ της Δευτέρας από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνο. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει σήμερα κλειστό για τους επισκέπτες και από τις 2 εισόδους του. Ο ΦΠΚ έστειλε επιστολή στην περιφέρεια Κρήτης με την οποία ζητά την έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη μείωση του κινδύνου των βροχοπτώσεων. Υπενθυμίζει ενέργειες που είχαν γίνει μετά από περιστατικά βροχοπτώσεων το 2023 λόγω σεισμού και το 2024 μετά από έντονη βροχόπτωση. Σε διαχρονικό εξελίσσεται το ζήτημα της στέγης των φοιτητών στα Χανιά. Από τη μια η αναζήτηση στέγη, σε περίοδο μάλιστα που η τουριστική περίοδο τρέχει, αποτελεί ένα δυσεπίλητο ζήτημα και από την άλλη οι τιμές των ενοικίων που έχουν αυξηθεί. Με απόφαση των φοιτητικών συλλόγων εστιών, οι φοιτητές επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ετοιμάζουν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κινητοποίηση στην Βρετανία του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή. Ο Δήμος Σιτίας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σιτίας διοργανώνουν 16, 17 και 18 Οκτωβρίου το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Σιτίας. Κεντρικός άξονας είναι η συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της Σιτίας και της Ανατολικής Κρήτης με έμφαση τις δημόσιες υποδομές.
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 47 ετών από την έκρηξη του πλοίου Πανορμήτης την 1η του Οκτώβρη του 1979 στο λιμάνι της Σούδας, ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Κοινότητα Σούδας διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης την 5η 1 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί στο σημείο της έκρηξης. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων διοργανώνει ένα νέο κύκλο ψυχοπαιδαγωγικών δράσεων για εφήβους, μαθητές γυμνασίου και λυκείου σε συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών και τον βραβευμένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό χανιώτη συγγραφέα Πολυχρόνη Κουτσάκη. Οι δράσεις έχουν στόχο να δώσουν στους εφήβους την ευκαιρία να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να εκφραστούν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, συζήτηση και δημιουργική επαφή με τη λογοτεχνία και σύγχρονα ζητήματα που τους αφορούν. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη διακονία της στην παιδεία και το πολιτισμό, προσκαλεί σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές στα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Με βιωματικές δράσεις, διάλογο, παιχνίδι, τέχνη και περιήγηση στους χώρους της Ακαδημίας, τα παιδιά προσεγγίζουν σύγχρονα ζητήματα και ανακαλύπτουν τη σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία, τον πολιτισμό, την πίστη και το φυσικό περιβάλλον. Και ο καιρός. Σήμερα στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχει πάει 9 και 22 πρώτα λεπτά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σταθερά εδώ ο Μάνος Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι εδώ. Θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί και σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Αρχίζουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Χάος στα νοσοκομεία όλης της Κρήτης είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στην τελική ευθεία η δίκη Βαλιράκη, αρχές Οκτωβρίου η απόφαση. Τέμπη, παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, ένας χρόνος χωρίς τον Απόστολο Αλεξάκη, κρανίο Ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών στη Σιτία, Επιτροπή Ειρήνης, ανεπιθύμητος ο Μάρκο Ρούμπιο και κινητοποίηση φοιτητών στο Δημοτικό Συμβούλιο των Χανίων σήμερα το μεσημέρι. Είναι προγραμματισμένη αυτή η κινητοποίηση. Θα πάμε στα σεληνιώτικα νέα που κυκλοφορούν σήμερα. Παλαιόχωρα Σουγιά, νέα αντιπαράθεση για τον δρόμο με φόντο την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Έφτασε το τέλος του ελληνισμού. Νέο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών στην Παλιόχωρα, στην τελική ευθεία ένα σημαντικό έργο για το Σέλινο, μιλά για το νέο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών στην Παλιόχωρα, είναι τα θέματα στα σεληνιώτικα νέα. Πάμε και στο Ρέθυμνο, στα ρεθυμνιώτικα νέα, σε διαρκή πτώση παραγωγικότητα στην Ελλάδα μετά την κρίση του 2009. Μαζί με τα σχολεία ξεκίνησαν και οι ιώσεις, συστάσεις για αντιγρυπικό εμβολιασμό, ξεκίνησαν οι εργασίες για τις νέες φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες του Ρεθύμνου αποκτούν φυσικές ρίζες στο δημοτικό κήπο, πλασματοφαίρεση και αναγεννητική ιατρική ειδική προειδοποιούν για τις μη τεκμηριωμένες θεραπείες. Το μεγάλο ρίσκο που άλλαξε το Ρέθυμνο, πώς γεννήθηκε το τουριστικό θαύμα. Γυράσκω υγιός σημαίνει παραμένω ενεργός. Ήταν μια εκδήλωση από την κοινωνική υπηρεσία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Η υπογεννητικότητα στο επίκεντρο του θεολογικού, επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου από 2 έως 4 Οκτωβρίου το 4ο συνέδριο βιοηθικής στο Ρέθυμνο είναι τα θέματα που προτάσει η εφημερίδα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Η κριτική, η επιθεώρηση, έρχονται νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες λόγω της παρατεταμένης κρίσης στα καύσιμα. Φοιτητικές κατοικίες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο σε εξέλιξη παρά τις καθυστερήσεις στο νέο μεγάλο έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, νέο πρόγραμμα, δυναμική εξωστρέφεια και εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού. Αίτημα του Δήμου Αγίου Βασιλείου για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές των πυρόπληκτων περιοχών και οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες του Ρεθύμνου ρίζωσαν στο δημοτικό κήπο, λέει η εφημερίδα. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Τελειώνουν τα 10 χιλιόμετρα στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αλλά τι θα γίνει με τους κόμβους, ερωτηματικό βάζει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα. Θετική εισήγηση με όρους για την παράκαμψη της Ελούντα σήμερα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το εργοταξιακό του Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης και η θαμμένη παλιά εθνική. Η ανακοίνωση στα ΤΕΠ και τη χειρουργική του νοσοκομείου Ιεράπετρας και πρωτιά για το Ευνίκη στο διασυλλογικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Είναι οι ορίζοντες, αντιδράσεις για τους φουσκωμένους λογαριασμούς, έντονες διαμαρτυρίες από πολίτες και επαγγελματίες στην Κίσαμο για τις μεγάλες αυξήσεις στη χρήση του νερού είναι το θέμα που προτάσει η εφημερίδα. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Πέτυχαν αλλά δεν γράφτηκαν και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαρροές νεοεισαχθέντων που δεν έκαναν εγγραφές ακόμα και στη σχολή ιατρικής. Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Αυτά να φλέγησαν οι καυτές πετσέτες και λαμπάδιασε η επιχείρηση. Η πυροσβεστική απέκλεισε τον εμπρισμό και το βραχυκύκλωμα και κατέληξε με πιστήρια στην αυτανάφλεξη, λέει η εφημερίδα. Έρευνες της Ελλάς για τα ναζιστικά σύμβολα σε δημοτικό σχολείο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Βασιλική του νομού Λασιθίου. Κάποτε ζούσαν και ρινόκεροι στην Κρήτη. Βρέθηκαν απολιθωμένα οστά 8,5 εκατομμυρίων ετών στο γεωπάρκο στη Σιτία.
Ρύθμισε η ΔΕΙΑΗ τα χρέη της προς τη ΔΕΗ με δόση 900.000 ευρώ το μήνα. Ένα βήμα πιο κοντά στο νέο κόμβο της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου. Σουλουπώνουν το Βενιζέλιο για την κάθοδο του Υπουργού Υγείας. Βάφουν διαδρόμους τελευταία στιγμή, όχι δωμάτια και κλινικές. Το ΕΣΥ στην Κρήτη λειτουργεί με εντέλεσθε και 2.500 κενά, η ακτινογραφία των δομών στο νησί. Έληξε το αυτόφορο για τον Σύριο που μαστίγωσε με καλώδιο τη σύντροφό του στον ιατροδικαστή. Χθες η γυναίκα αρνήθηκε βοήθεια η κοινότητα Σύριων στην Κρήτη. Είμαστε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρίς. Παραδέχτηκε ότι έπαιρνε μάτι, αλλά δεν πείραζε. Ο λόγος για το 40χρονο που χθες διάβηκε την πόρτα του ανακριτή. Και στα αθλητικά θέματα περιμένω τον Όφη για την παραμονή μου, λέει ο προπονητής. Εντυπωσίασαν οι Ηρακλειώτες στην ανοιχτή θάλασσα και ξεφορτώνει ο Φιπεκά το φαράγγι της Αμαριάς. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε να δούμε και τη Νέα Κρήτη. Κίνδυνος να χαθούν 400 εκατομμύρια. Η έκθεση της Κομισιόν χτυπά καμπανάκι. Το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας σε κίνδυνο όλες τις αγροτικές ενισχύσεις. Δεν φτάνει το ατέλειωτο μπάχαλο με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έρχεται και η Κομισιόν να προκαλέσει πανικό στους πραγματικούς παραγωγούς της Κρήτης. Δικαιοσύνη, προφυλακίστηκε ο 40χρονος, καύσιμα έρχονται τα μέτρα αλλά και σαρωτικές αυξήσεις, δεσμοί συνεργασίας Κίνας-Κρήτης, τα νέα μοντέλα αγοράς στην καρδιά της Νέας Κρήτης, ο Κόντης θέλει να συνεχίσει στον ασπρόμαυρο πάγκο και θέτει υψηλούς στόχους, σημαντική επίσκεψη ο Κινέζος πρέσβης στις εγκαταστάσεις της Κρήτη TV. Και ακόμα στη Νέα Κρήτη, υγειονομικοί στα Κάγκελα, περιμένοντας το Γεωργιάδη με άγριες διαθέσεις, ο τουρισμός ανθεί, αλλά τα έσοδα όχι. Ρεκόρ αφίξεων στην Κρήτη, αλλά 1 δισεκατομμύριο λιγότερα χρήματα, λέει η εφημερίδα. Και πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Οι συνάδελφοι προτάσουν το θέμα του νοσοκομείου. Σήμα κινδύνου SOS για το νοσοκομείο από γιατρούς και εργαζόμενους. Η έλλειψη προσωπικού δοκιμάζει τη λειτουργία του ιδρύματος. Έκκληση και στην τοπική κοινωνία για στήριξη. Από σήμερα στα Χανιά, κακοκαιρία που απαιτεί προσοχή, πρόγνωση για έντονες βροχές. Φοιτητική στέγη στα Χανιά ζητούν εστίες στο παλιό ψυχιατρίο. Σήμερα οι ανακοινώσεις, μέτρα για την αγορά καυσίμων. Από ιδιοκτήτες γης στο δρόμο Πλάτανος Φινάρι, αγωνία για τις απαλωτριώσεις. Στο Σέλινο, ενστάσεις για νέο δρόμο Παλαιόχωρα Σούγια. Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος, Αλικιανός, ακαδημαϊκό μάθημα ιστορίας, Ευζωία, μήπως μοναξιά για απομόνωση κλέβουν χρόνια, αναρωτιέται η εφημερίδα, ποδόσφαιρο σήμερα η τέταρτη αγωνιστική στο Α τοπικό.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε. Αυτό το τελευταίο, το προτελευταίο πρωινό του Σεπτέμβρη που διανύουμε 9 και 35 πρώτα λεπτά. Θυμίζω, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων. Πάλι θυμίζω ότι ο Μάνος Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο για εσάς, η Μαρίνα Μαντακάκη είναι εδώ και είναι όμορφο το θέμα που θα αναπτύξουμε, πρέπει να πω, γιατί θα μιλήσουμε και ελπίζω να συμπορευτούμε όλοι σε ένα ταξίδι φροντίδας και προσφοράς ανθρώπων που σήμερα βρίσκονται εδώ, πραγματοποιούν αιμοδοσία. Εμείς αν θέλουμε να συμβάλλουμε και να αφιερώσουμε ελάχιστο χρόνο στη ζωή μας για να σωθούν έτσι συνάνθρωποι μας, είμαστε εδώ. Ένα πρόγραμμα Always Care Blondie, αν το λέω και σωστά θα μας το πει η κυρία Γαβριέλα Τελεξάλβη, αν τα κατάφερα να τα πω σωστά, που είναι υπεύθυνη του προγράμματος Blondie, και την έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τα είπατε όλα πολύ σωστά. Να προσθέσω και εγώ με τη σειρά μου ότι ερχόμαστε στα Χανιά. Θα είμαστε στην Κυψέλη λίγο μετά τις 10, από τις 10.30 μέχρι τις 2.
0: Ωραία.
1: Για εθελοντική αιμοδοσία. Για την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του Αγίου Γεωργίου, οπότε είναι πολύ πολύ σημαντική έτσι, mm-hmm. αυτή η προσπάθειά μας, και σαν πλάτη είμαστε στο κομμάτι της εθελοντικής αιμοδοσίας, και μαζί μας θα είναι και το Choose Life, ένας οργανισμός που θα ενημερώνει τον κόσμο και για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών.
0: Βέβαια, αυτό το ταξίδι, ναι. Θα πω ότι είναι η δεύτερη στάση εδώ.
1: Πολύ σωστά. Χθες ήμασταν στο Ηράκλειο, ναι. Στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Συνεχίζουμε στα Χανιά σήμερα και την Παρασκευή θα είμαστε και στο Ρέθυμνο.
0: Ναι. Είναι περιττό βέβαια, κυρία Τελεξάβλβη, αλλά εγώ θέλω να το πω πόσο σημαντικό είναι το να δίνει έτσι κάποιος αίμα. Δεν είναι μόνο το ότι χρειαζόταν και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου έτσι ένα παραπάνω, αλλά και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το χρειάζονται συνεχώς. Πείτε μου τις εμπειρίες τις δικές σας.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, ειδικά τώρα που έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά και στο φθινόπωρο. Συνήθως το καλοκαίρι υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες ανάγκες. Μάλιστα και τα νοσοκομεία εδώ στην Κρήτη είχαν απευθύνει και ένα κάλεσμα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού mm-hmm. στους εθελοντές αιμοδότες. Αλλά πρέπει λίγο να γίνει έτσι και κουλτούρα μας, να δίνουμε συχνά, να δίνουμε τακτικά. Αυτό προσπαθούμε και εμείς σαν οργανισμός, να ενημερώνουμε τον κόσμο, να τον παρακινούμε να δίνει τακτικά αίμα. Καθώς σήμερα μπορεί να μην το χρειάζεται, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να το χρειαστεί είτε το ίδιο το άτομο, είτε κάποιος συγγενής, φίλος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε εκ των προτέρων, προκειμένου να βοηθήσουμε προφανώς και άλλους ανθρώπους. Εδώ να πω ότι υπάρχουν έτσι αρκετά στερεότυπα για το κομμάτι της αιμοδοσίας, όπως το ότι θα πρέπει κάποιος να έρθει νηστικός. Είναι πολύ σημαντικό όσοι μας ακούνε και ενδιαφέρονται να έρθουν στην αιμοδοσία, να έχουν φάει ένα ελαφρύ πρωινό, mm-hmm. να έχουν κοιμηθεί καλά, και εννοείται θα είναι εκεί και το προσωπικό του νοσοκομείου, ο γιατρός, οι νοσηλευτές, για να απευθύνουν ερωτήσεις και προφανώς και τον απαραίτητο έλεγχο.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν Blunt είμαστε εκεί να δημιουργήσουμε έτσι μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Μας φιλοξενεί και η Κυψέλη, θα γίνει Σμύρνης 30, οπότε είναι και ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος.
0: Βεβαίως και στο κέντρο των Χανίων, θα πω εγώ.
1: Σωστά, ναι. Σωστά, στο κέντρο των Χανίων λοιπόν. Οπότε κάποιο που δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο, που εννοείται ότι μπορούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να επισκεφθούν και στο νοσοκομείο και να δίνουν, όπως είπαμε, και τακτικά αίμα οι αιμοδότες που μας ακούνε. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία και να υποστηρίξουμε και το νοσοκομείο σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, ισχύει ότι οι άνδρες μπορούν να δίνουν κάθε 3 μήνες και εμείς οι γυναίκες κάθε 4.
1: Πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι. Αρκούν μόνο 20 λεπτά για να βοηθήσουμε έως και 3 άτομα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Το αίμα δίνεται εθελοντικά, δηλαδή δεν δίνεται σε κάποιον σύλλογο ή για κάποιον άλλο λόγο, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο φυσικά συμπληρώνεται και στο ιστορικό του κάθε αιμοδότη. Και μάλιστα αν υπάρχει κάποιος που θέλει να δώσει για κάποιον συγγενή ή κάποιον ασθενή, εννοείται ότι μπορεί να έρθει στην αιμοδοσία μας και στο ιστορικό θα το συμπληρώσει και δεν θα χρειαστεί δηλαδή να πάει σε κάποιο νοσοκομείο. Αφού θα είναι εκεί το νοσοκομείο ουσιαστικά.
0: Ωραία. Ποιοι είστε εσείς, οι Μπλάντι?
1: Η Bloodiness είναι ένας μικροσκοπικός οργανισμός, ξεκινήσαμε το 2014 και αυτή τη στιγμή τρέχουμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε κάνει μόνο τους τελευταίους 5 μήνες 30 δράσεις αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζουμε και θέλαμε να προσθέσουμε έτσι και την Κρήτη σαν σταθμό, γι' αυτό και επιλέξαμε αρχικά αυτά τα τρία μέρη, το Ηράκλειο, το Χανιά και το Ρέθυμνο. Έχουμε δει πολύ πολύ θετική ανταπόκριση και ελπίζουμε να στηρίξει τη δράση εδώ και η κοινότητα των Χανίων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το χρόνο να σας δώσω και τη Μαντώ να σας ενημερώσει και για το Ιδωρία Μέλη των Οστών.
0: Βεβαίως, είναι η κυρία Μαντώ Παναγοπούλου, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Καθώς μπορεί κάποιος να μην μπορεί να δώσει αίμα για τον οποιοδήποτε λόγο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να αποκλειστεί από την αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Αλλά για το κομμάτι αυτό της Ιδωρίας Μέλη των Οστών μπορεί απλά να δώσει λίγο δείγμα σάλιου και να καταγραφεί στη δεξαμενή και μακάρι να βρεθεί κάποιος και σηματοδότης.
0: Με μεγάλη χαρά και αφού σας ευχαριστήσω να ακούσω με την κυρία Μαντώ Παναγοπούλου.
1: Υπέροχο. Καλημέρα από μένα, σας τη δίνω και σας περιμένουμε.
0: Εντάξει. Γεια σας. Κυρία Παναγοπούλου,
1: καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στα Χανιά.
1: Καλώς σας βρήκαμε, τώρα φτάνουμε κιόλας σιγά σιγά για τη δράση μας. Όπως σας είπε και η συνεργάτη μου η Καμπριέλα, τρέχουμε μαζί ένα πρόγραμμα στο οποίο πέρα από την εθελοντική φυσικά αιμοδοσία που είναι πάρα πολύ σημαντική, ενημερώνουμε και για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών. Όπου είναι μια πολύ απλή διαδικασία, πραγματικά παίρνει 5 λεπτά, συμπληρώνει κανείς μια πολύ μικρή αίτηση με προσωπικά στοιχεία και ένα μικρό ιατρικό ιστορικό και παίρνουμε δείγμα σάλιου με μπατονέτα, καθόλου επίπονη.
0: Ναι. Τι χρειάζεται, μόνο μία μπατονέτα και ελάχιστα λεπτά να πω.
1: Ακριβώς, ναι. Από το χρόνο του καθενός της καθεμίας. Επίσης υπάρχει και μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση όσον αφορά το μυελό των οστών. Πολλοί τον μπερδεύουμε με το νοτιό μυελό που βρίσκεται στη σπονδυλική στήλη και συνήθως τους έρχεται στο μυαλό ότι υπάρχουν νέες στη σπονδυλική στήλη. Καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Η μεταμόσχευση μετά, αν βρεθεί κανείς συμβατός, γίνεται με διαδικασία που μοιάζει με αιμοδοσία. Διαρκεί λίγο περισσότερο βέβαια, 3 με 4 ωρίτσες. Αλλά μοιάζει πάρα πολύ με την αιμοδοσία. Γίνεται μέσω του αίματος, με λίγα λόγια.
0: Ναι. Και είναι γνωστό, πρέπει να πω, υπάρχουν εδώ έτσι και σύλλογοι που έχουν βάλει στις δραστηριότητες τους. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Παναγοπούλου, και θέλω να καταστήσω με σαφές, επειδή μπερδεύεται έτσι και λίγο ο κόσμος, ο εθελοντής δότης μυελού των οστών δίνει ζωή σε συνανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο του αίματος. Έτσι.
1: Σωστά. Από σοβαρά αιματολογικά νοσήματα, όπως φυσικά ο καρκίνος του αίματος ή οξυλευχαιμία.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
0: Ναι. Και βέβαια, να πούμε βέβαια ότι υπάρχει ηλικιακός περιορισμός σε όλο αυτό.
1: Ναι, φυσικά μένει κανείς στη δεξαμενή μέχρι τα 61 του, αλλά εμείς γράφουμε άτομα έως τα 55 έτη.
0: Ναι, ναι. Το ακούμε, ξέρετε, και από τα ρεπορτάζ βγαίνει και όλοι έχουμε πέσει πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας που κάθε μέρα περιμένουν πάνω από το τηλέφωνο μήπως βρουν ένα συμβατό ζώο. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γιατί δυστυχώς και όλες δεν βρίσκουν και από το κοντινό του οικογενειακό περιβάλλον. Μόνο το 30% βρίσκει από τα αδέρφια και με τους γονείς δεν μπορεί να βγει ποτέ συμβατός, συμβατή, ο ασθενής. Δυστυχώς.
0: Και βέβαια, έτσι πρέπει να το πούμε και αυτό, αφορά και μικρά παιδιά.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δοθεί η ευκαιρία, η δεύτερη ευκαιρία ζωής.
0: Δεν μου λέτε ανταποκρινόμαστε, δηλαδή και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στο Ηράκλειο.
1: Φυσικά, ναι. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Και είναι αυτό που σας είπα, ότι πολλοί τον μπερδεύουμε με τον νοτιό μυελό και τη σπονδυλική στήλη, γι' αυτό φοβούνται. Όταν όμως γίνει η ενημέρωση και τους εξηγήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει και τι πραγματικά σημαίνει η εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, τότε καταλαβαίνουν και τη σημασία της και το πόσο απλή διαδικασία είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κόσμος πραγματικά ανταποκρίνεται πολύ θετικά.
0: Ναι. Ναι. Μου ήρθε τώρα, είναι δικιά μου ερώτηση. Πώς εντοπίζετε ένα συμβατός δότης?
1: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Πώς εντοπίζετε ένα συμβατός δότης?
1: Είναι μέσω του νοσοκομείου. Ναι. Ψάχνουν, ο κάθε ασθενής μετά το νοσοκομείο μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή της εκάστοτε χώρας. Και έτσι βγαίνει η σύμβατος. Πρέπει κάποιοι τύποι του DNA του ασθενούς να ταιριάζουν με του δότη.
0: Σωστά. Και γίνεται η αναζήτηση, ξεκινά από την οικογένειά του, να φανταστώ.
1: Ακριβώς. Ναι. Ξεκινάει από την οικογένειά του. Αλλά όπως σας είπα, δυστυχώς μόνο το 30% βρίσκει από τα αδέρφια. Οπότε μετά πρέπει να ψάξουν στην Εθνική και αντίστοιχα Παγκόσμια Δεξαμενή.
0: Ναι. Η δωρεά είναι ανώνυμη.
1: Ακριβώς. Ναι. Η δωρεά, ναι, στην αρχή, μόνο μετά από 2 χρόνια μπορεί ο δότης να μάθει για την πορεία του ασθενούς.
0: Ναι. Καλά, νομίζω ότι εκεί είναι και διαφορετικό από χώρα σε χώρα, έτσι.
1: Όχι, γενικότερα αυτό ισχύει, είναι πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιπλέον, η καταγραφή είναι και ανώνυμη, δηλαδή ο δότης είναι ανώνυμος.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια ως δότης, κάποιος που το θέλει, κάποιος που μας ακούει, να ξέρει ότι είναι από την καρδιά μας και μόνο, και είναι κάτι εντελώς δωρεάν, έτσι.
1: Ακριβώς, τελείως εθελοντικό, ναι.
0: Τελείως,
1: ναι,
0: τελείως,
1: ναι, ναι,
0: εθελοντικό.
1: Ναι. Το μόνο που θα κερδίσει είναι η χαρά να βοηθήσει έναν άνθρωπο.
0: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη, πρέπει να σας πω, κυρία Μαντώ Παναγοπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω, να ευχηθώ επιτυχία σε αυτή την όμορφη κίνηση που έφτασε και στα Χανιά μας. Και αύριο θα είστε 2 του μήνα Ρέθυμνο.
1: Σωστά, 2 του μήνα θα είμαστε στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, πολύ ωραία. Υγεία πάνω απ' όλα να έχετε, να
1: πραγματικά
0: προσφέρετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να βοηθάτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσετε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πρόγραμμά μας.

κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στα νοσοκομεία όλη της Κρήτης από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Είδαμε τους συναδέλφους μας εκεί στο Κρέτα Live, νομίζω ότι έγραφαν ότι έχουν πιάσει δουλειά, μπογιαντίζουν, βάφουν λίγο πριν έρθει ο υπουργός εδώ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, σουλουπώνουν την κατάσταση, νομίζω ότι αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Λοιπόν, έχουμε μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δεσμεύεται μέσω της ανάρτησής του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook για πλήρη, λέει, ανακατασκευή του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Δεν σταματάει εκεί, κάνει και επίθεση στη συμμορία της μιζέριας που, όπως λέει, διακινεί ψεύτικες φωτογραφίες για την κατάσταση του κτηρίου στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αναγνώρισε μέσω της ανάρτησής του ότι η υποδομή αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω παλαιότητας, ωστόσο, λέει, η πραγματικότητα από αυτό που παρουσιάζεται απέχει παρασάγκας, κατηγορώντας τους συνδικαλιστές για προπαγάνδα και χρήση AI για να φανεί ότι το νοσοκομείο χτυπήθηκε από πύραυλο. Λοιπόν, μακροσχελής βέβαια η ανάρτηση του Υπουργού, που λέει ότι το αστείο είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πίστεψαν τη σχετική φωτογραφία ως αληθινή, άρχισαν να τη σχολιάζουν στα σοβαρά, μέχρι και ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου εξανέστηκε, στυλίτευσε δημοσίως τον πρόεδρο των εργαζομένων, που ξεκίνησε αυτή τη συκοφαντία που τελικά πλήττει εμένα ή το ίδιο το νοσοκομείο που εργάζεται. Μα δεν ντρέπονται μόνοι τους να δυσφημούν έτσι το νοσοκομείο τους, λέει ο Υπουργός που ετοιμάζεται να κατέβει. Εμείς κρατούμε από την ανάρτηση ότι δεσμεύτηκε για την πλήρη ανακατασκευή του Βενιζέλιου νοσοκομείου, που ειδικά οι Ηρακλειώτες αλλά και πολλοί Χανιώτες που μπαίνουν εκεί βλέπουν περί τίνος πρόκειται. Η άλλη είδηση που έχω να σας πω έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Τρεις συλλήψεις είχαμε, δύο ανδρών, μιας γυναίκας, προσέξτε τώρα, πήγανε και κλέψανε την ενορία των Αγίων Αναργύρων στην Αγία Πελαγία. Και δεν, τη μία τα καταφέρανε. Είχαν προηγηθεί δύο απόπειρες που ήταν άκαρπες εκείνες οι δύο. Ένας 51χρονος, ένας 32χρονος και μια 27χρονη κοπέλα είναι τα άτομα που πρωταγωνιστούν σε αυτό το συμβάν. Πώς έγινε γνωστή η όλη υπόθεση, πήγε ο παπάς εκεί, είδε ότι έλειπαν πράγματα, δεν κλέψανε ήσυχα και ωραία και όμορφα αφού βρισκόταν σε εκκλησία, αλλά κάνανε και φθορές και ζημιές στο ναό. Έγινε η έρευνα μετά από τις αρχές, αξιοποιήθηκαν και στοιχεία. Τώρα οι εκκλησίες δεν είναι όπως μια φορά, υπάρχει βίντεο, εξέτασαν λοιπόν και το βιντεοληπτικό υλικό και κατάφεραν μέσα από την έρευνα που κάνανε να φτάσουν στα ίχνη αυτών των ατόμων. Λοιπόν, μια κλοπή, από την κλοπή, λέει, κατάφεραν και πήραν 300 ευρώ και συνεχίζεται βέβαια η έρευνα των αρχών για την πλήρη διερεύκνηση της υπόθεσης και των συνθήκων βέβαια κάτω από τις οποίες έγινε αυτή. Η τρίτη είδηση, είμαστε πάρα πολύ σήμερα, πρέπει να σας πω, ούτε ένα ούτε δύο, και σαν εικόνα είναι όμορφη εικόνα. Έχουμε τρία κρουαζιερόπλοια εδώ στην πόλη μας σήμερα. Μιλάμε για 8.150 επιβάτες που θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν, να θαυμάσουν έτσι τις ομορφιές των Χανίων. Παρά το ότι θα πέσει και η βροχούλα έτσι γύρω στο μεσημέρι, θα μπορέσουν να δουν και το Φάρο, να δουν και το Ενετικό λιμάνι, να περιηγηθούν και να θαυμάσουν εδώ τα αξιοθέατα. Και κάπως έτσι λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα σας πω μόνο ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μανίζει έτσι λίγο ο καιρός, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, αλλά θα επαναλάβω ότι σύμφωνα με τους ανθρώπους της ΕΜΗ η πιο δύσκολη ημέρα για το, σε επίπεδο Κρήτης βέβαια, είναι η αυριανή. Προσοχή λοιπόν, προσοχή από το Μάνο Παπαδάκη και τη Μαρίνα Μανδακάκη, ευχές για μια ήρεμη ημέρα. Αύριο πάλι, για χαρά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός είμανε στις αρχές του Ισραήλ καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάν, Ολιώσια, μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει η δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ. Γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ευανατολική Στερά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε. 11 λεπτά μετά από τις 10 είμαστε. Airtunes Radio στους 105,8. Πριν από λίγο υπήρχε μια είδηση για ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Το σκάφος έχει προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Ξεκινάνε οι έρευνες. Η διαδρομή ήταν Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Εξέπεψε σήμα κινδύνου. Προκλήθηκε μια ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Τελικά έχει κατέβει και τώρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις και κάποιες πρώτες πληροφορίες που έχουν οι δημοσιογράφοι στο Ισραήλ. Το σήμα το οποίο εξέπεψε το σκάφος ήταν το συνθηματικό, στο οποίο καταλαβαίνω ότι κάτι παράνομο συμβαίνει μέσα. Οι πληροφορίες λοιπόν των συναδέλφων είναι ότι αυτό που συνέβη είναι ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πιλότοι. Και το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε μετά από κάποια διαφωνία ή διαμάχη. Τώρα είναι λίγο ασαφές, θα μάθουμε στην πορεία. Τέλος πάντων, να μην σου τύχει. Να πετάς και να μην τα βρίσκουν οι πιλότοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά για τους ανθρώπους. Λοιπόν, λύθηκε τι έγινε με την εκπαιδευτικό στον πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων. Ο κύριος ο οποίος τη χτύπησε, ό,τι έχουμε δει, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο έχει συμβεί, το εξήγησε ο άνθρωπος και πρέπει να δείξουμε όλη την κατανόησή μας. Θόλωσε. Θόλωσε, λέει, και τη χτύπησε.

θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή νομίζω αυτό το θέμα κατά την προσέγγιση του. Θα γίνουν οι διοικητικές εξετάσεις. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δική της έρευνα τώρα σχετικά με τον γονέα. Η γυναίκα αυτή ξυλοκοπήθηκε μπροστά στο παιδί της. Από το βίντεο που είδαμε ήταν καλή συμπεριφορά της. Όχι, δεν ήταν. Έτσι φερόντουσαν οι εκπαιδευτικοί πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουν αλλάξει όμως οι εποχές. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ένας γονιός να κάνει μια καταγγελία και να έχουμε την παρέμβαση της αρμόδιας διεύθυνσης. Δεν έγινε αυτό. Πήγε εκεί πέρα ο κύριος να το λύσει μόνος του. Και αφού βρήκε απέναντί του γυναίκα και αφού μπορούσε να τη δείρει, αμήν τη δείρει. Αφού θόλωσε.

ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, καταγγελίες, πείτε το όπως θέλετε, εκπαιδευτικών, ότι η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ότι πολύ συχνά δέχονται πιέσεις, όχι από όλους τους γονείς, γιατί αναλόγως αν πηγαίνει το παιδί σχολείο παίρνουν κάποια επιδόματα. Τα παιδιά όμως δεν πάνε τακτικά και όπως πρέπει στο σχολείο και πιέζονται οι εκπαιδευτικοί να υπογράφουν διάφορα χαρτιά, προκειμένου να μπορούν να παίρνουν αυτά τα επιδόματα. Ένα από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να μείνω σε μια άλλη παράμετρο, ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα, επειδή είχε και την εικόνα και τα λοιπά, που συζητήθηκε προφανώς από δημοσιογραφικές εκπομπές και στα κανάλια. Εντάξει, στήθηκε ένα γρήγορο πρωτοδικείο, τα κατάκα, σε ορισμένες εκπομπές, από ορισμένους παρουσιαστές. Και ακούστηκε και η φράση «Αν το έκανε αυτό στο δικό μου παιδί θα την πήγαινα μαλλί μπετό».

καλή τσιμέντο, λέει, θα την πήγαινε. Λοιπόν, πολύ ωραίο παράδειγμα. Είναι και συνταξιούχος αστυνομικός. Ξέρει πάρα πολύ καλά και τον νόμο, ξέρει πάρα πολύ καλά και τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα, αλλά εκεί μίλησε σαν πατέρας.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα ανακοινώσει την έκδοση που θα υπάρχει στην Αντλία, στο ντίζελ και στη βενζίνη. Λογικά είναι δύσκολα τα πράγματα και ταυτόχρονα παρατηρούμε το εξής τώρα, αν δούμε την συγκυρία. Όλα τα νοικοκυριά, ακόμα και αυτά που έχουν μια οικονομική άνεση, τελείωνε ο μήνας και φτάνανε τα λεφτά. Βλέπουν πια ότι έρχονται πολύ μεγάλοι λογαριασμοί ρεύματος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος της βενζίνη. Προφανώς δεν μπορεί να αντέξει και το σούπερ μάρκετ αφού επηρεάζει την τιμή των μεταφοράς των προϊόντων. Από μόνο τους κάποια προϊόντα έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε ότι θα πάμε κάτω από ένα 75 στο πετρέλαιο όταν έκανε ένα 10. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι μια τρομερή πίεση για τα νοικοκυριά, μια τρομερή πίεση για τους πολίτες και για μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να είναι εκεί να λύνει προβλήματα και να τους έχει όλους χαρούμενους. Προφανώς δεν είναι κανένας χαρούμενος. Γιατί δεν ανεβαίνει η αντιπολίτευση? Αν και δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας, φαίνεται όλα να λειτουργούν υπέρ της. Δηλαδή να υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την καθημερινότητα. Γιατί δεν το επεφελείτε? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι ίδιοι θα ψάξουν να βρουν την απάντηση, αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι φταίνε οι άλλοι. Ή ότι φταίνει οι δημοσκοπήσεις που νομίζω ότι σχεδόν όλες δείχνουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αναλόγως και τον τρόπο που μετράει ο καθένας.

πάντως με το πετρέλαιο εκεί πάνω φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για πάρα πολλές οικογένειες. Όσο και αν προφανώς η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω έχει αλλάξει, ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Εγώ ήξερα οικογένεια με δύο ενήλικες, συγγνώμη, με δύο γονείς και δύο ενήλικα παιδιά που είχαν τελειώσει και τις σπουδές τους, που υπήρξε περίοδος μέσα στο μνημόνιο που δούλευε ο ένας. Τώρα δουλεύουν και οι τέσσερις. Προφανώς είναι καλύτερη κατάσταση. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούν να αντέχουν, έχοντας πια δημιουργήσει ο καθένας το δικό του σπιτικό, σε αυτό το ύψος από το 1-10 που είχε το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή θα πρέπει να συμβιβαστούμε, ας πούμε, ότι κάποιες ώρες θα κρυώνουμε. Το πρόβλημα είναι για όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο για εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει η υπόλοιπη Ευρώπη ας το λύσει. Εμείς τι κάνουμε? Λάβετε υπόψη σας ότι και οι Ευρωπαίοι που είναι συνηθισμένοι στα κρύα και σε όλα αυτά έχουν άλλα σπίτια με άλλες μονώσεις. Είναι προσαρμοσμένη η ζωή τους για το χειμώνα. Η δικιά μας δεν είναι. Και το τσίπουρο συνάλβε δεν είναι λύση. Είναι πρόβλημα. Και μιας και μιλάμε για Ευρώπη, σε λίγους μήνες η Γαλλία έχει εκλογές. Θα σας αναφέρουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία, διότι αφορά αρκετές χώρες η άνδρωση της ακροδεξιάς, η οποία οφείλεται στην οικονομία. Η Γαλλία έχει φτάσει το χρέος της 3,5 τρισεκατομμύρια. Δεν σας λέω πόσο είναι το δικό μας, είναι αστείο μπροστά στη Γαλλία, αλλά είναι άλλη χώρα με άλλη οικονομία και άλλο πληθυσμό. Είναι δηλαδή στο 120 στο περίπου του ΑΕΠ της. Βγάζει 100, χρειάζεται 120. 60 δις ανέβασε το χρέος της σε 3 μήνες και δανείζεται πλέον με 4,7 επιτόκιο. Είναι υψηλό το επιτόκιο. Η Γαλλία ως μια χώρα που έχει καλή οικονομία και βάθος δεν θα σταματήσει ποτέ να δανείζεται, θα τις δίνουνε. Μόνο που δανειζόταν με λίγα λεφτά. Τελειώνουν αυτά τα δάνεια και παίρνει τα καινούρια για να τα πληρώσει ακριβά. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή δεν έχει καλό ρυθμό ανάπτυξης και επειδή έχει έλλειμμα πάνω από το 3% που έχουν, θυμάστε το Σόιμπλε και η Γερμανία που έλεγε όλοι 3% έλλειμμα max, και εμείς δεν το είχαμε και μπήκαμε στα μνημόνια. Με διάφορα τέτοια οικονομικά προβλήματα, ακόμα και αν δεν θυμάστε τίποτα από ό,τι είπαμε από τα νούμερα, έχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα πρέπει να παγώσει μισθούς στο δημόσιο τομέα, να παγώσει μισθούς στις συντάξεις, οι φοροελαφρύς που υπάρχουν να μαζευτούν για να πάρει περισσότερους φόρους να αντιμετωπίσει την κατάσταση, και να έχει από δίπλα τη Λεπέν να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Τι έχει δείξει η ζωή? Ότι σε πάρα πολλές χώρες που ούτως ή άλλως δεν έχουν διαχειριστεί καλά προσφυγικό, μεταναστευτικό, την απεικιοκρατία τους και τις συνέπειές της, όταν έχει οικονομικό πρόβλημα ο πολίτης τα βάζει με την κυβέρνηση και με τον ξένο. Ακόμα κι αν ο ξένος είναι τρίτη γενιά Γαλλία. Λοιπόν, δεν ξέρω το Μάιο τι θα βγάλει η κάλπη, αλλά δεν είναι καθόλου αισιόδοξα τα μηνύματα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, σαφώς πιο ήπια και στη Γερμανία, και βλέπουμε αυτή την εξαιρετική άνοδο της ακροδεξιάς με διάφορους γραφικούς και αυτοί και ψεκασμένους στα ψηφοδέλτια, με πρώην πράκτορες, καταδικασμένους, εγκληματίες, αλλά δεν πειράζει. Οι Γερμανοί μέχρι εδώ σε κάποια κρατήδια τους ψηφίσανε. Εν ολίγης, οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι μόνο ότι πλήττουν τους πολίτες, δημιουργούν και κρατάνε στη ζωή ένα παρατεταμένο πολιτικό μπάχαλο. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ούτε για να καθαρίζουν τις σκάλες στα κοινοβούλια, βρίσκονται να κάθονται στα έδρανα.

διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Κωνσταντίνου Στρατάκη, είναι γεννητιστής, που λέει: οι άνθρωποι κάποτε μπορεί να ξεπεράσουν τα 120-130 χρόνια. Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αν διαβάσετε τα διάφορα συμπεράσματα που βγάζουν οι επιστήμονες, οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι λαοί δηλαδή ζούσαν εκεί 35, 37, 40, μέχρι εκεί πήγαινε. Αφού τώρα φτάνουμε άνετα τα 80, έχουμε διπλασιάσει. Σήμερα ποιο είναι το προσδόκιμο, εκεί 77-80. Μπορεί κάποτε να διπλασιάσουμε και να ζουν άνθρωποι 140 χρόνια.

Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι πώς φτάνουμε και σε αυτή την ηλικία. Πώς φτάνεις στα 80, φτάνεις καλά, φτάνεις με ποιότητα ζωής, φτάνεις με... με παρέα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά πια. Υπάρχουν και πάρα πολλά διαζύγια, τα ξέρετε, καινούργια μόνο μετά τα 50. Φτάνεις με εργαζόμενος, φτάνεις συνταξιούχος, φτάνεις ταξιδεμένος, φτάνεις χωρίς να έχεις περάσει ποτέ πέρα από τη γειτονιά σου. Και βέβαια πρέπει να αναδιοργανωθεί πλήρως ο κόσμος. Είπαμε, τα παιδιά που γεννιόνται τώρα, δηλαδή την τελευταία 20ετία, αυτά θα πάνε 100 χρονών. Σίγουρα. Αυτό το θεωρεί δεδομένο η επιστήμη. Και τώρα που είπα 100, είναι και ο στόχος του Παναθηναϊκού το βράδυ. Βλέπαν, παίζει. Λείπει μισή ομάδα, είναι στο νοσοκομείο. Αλλά για να δούμε. Ο Ολυμπιακός χθες καθάρισε με ένα καλά διαφορά, αλλά εντάξει. Θα δούμε πολλά τέτοια παιχνίδια φέτος στο Κάουνας. Έβλεπα και ωραία ρεπορτάζ που διάφοροι στάρ του NBA, όπως είναι ο Ντόνσιτς, και βετεράνοι, να μιλάνε για ωραία λόγια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μάλιστα ο Ντόνσιτς, ο οποίος είπαμε είναι ο Γιώκητς, συγγνώμη, ο οποίος είναι Σέρβος, και έλεγε σε μια συνέντευξη τύπου στο NBA, θα ήταν καλό, λέει, όλοι να περάσουν 6 μήνες από αυτό το πρωτάθλημα, εκεί να καταλάβουν τι σημαίνει πίεση. Και ο Σακίλ Ονίλ έλεγε, όχι, είναι στην Αμερική, είναι χαλαρή, εδώ παίζουν πιο καλά, γιατί βλέπει ότι κάθε αγώνας είναι πιεστικό. Στην Αμερική τι κάνουν, στο NBA, επειδή παίζουν και 8 λεπτά παραπάνω και που είναι αρκετός χρόνος, παίζουν και πάρα πολλά παιχνίδια, πάνε το 70% της σεζόν κάπως χαλαρά. Και όταν φτάνουν στα play-off, βλέπεις άλλο πρωτάθλημα. Έτσι, εκεί είναι, πραγματικά δείχνουν τις δυνατότητές τους. Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αμερικάνοι είναι καλύτεροι από τους Ευρωπαίους. Τώρα, όποιος πιστεύει το αντίθετο, παρακολουθεί κάποιο άλλο άθλημα. Αλλά μιλάμε γενικά για την πίεση, την ψυχολογική, για την οργάνωση, για τη στρατηγική που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Αμερική, έτσι και έτσι. Και να κλείσουμε τώρα, μια και πάμε και αθλητικά, και ότι ο άνθρωπος θα φτάσει μέχρι τα 120. Οπότε όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την ηλικία, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος αθλητής στα 40 θα θεωρείται ότι είναι στην ακμή του, γιατί θα παίζουν μέχρι τα 50-55. Ο Ρονάλντο που είναι 41 και δεν τον έβαλε ο προπονητής στο παιχνίδι με την Νορβηγία, σηκώθηκε και έφυγε. Κρίση στη χώρα εθνική. Έφυγε από την Πορτογαλία ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, θα πάει να τους βρει στην ομάδα στα αποδυτήρια να δει τι γίνεται. Τι να γίνεται, είναι 41. Και όταν κάθεται στον πάγκο, η ομάδα παίζει καλύτερα. Δεν τον γουστάρουν και οι συμπαίκτες του καθόλου. Είναι όμως αξιοθαύμαστος ότι σε αυτή την ηλικία θέλει να παίζει στην εθνική της χώρας του, όταν άλλοι, ας πούμε, μόλις φτάσουν 30-32, λένε εντάξει, πρέπει να κάνω οικονομία δυνάμεων, έχω άλλα 3-4 χρόνια, ευχαριστώ πολύ ότι παίξαμε. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Ρα Παναδίου διαλέγει μουσική, Βασιλική Κολτσίδα στη μεσογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο μετά τους τίτλους ήδη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα στείλει ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση στο ντίζελ θα αυξηθεί από τα 15 στα 20 λεπτά. False alarm, το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai προς Τελαβίβ. Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στα Σεπόλια. Στα Χανιά ο οδηγός χωρίς δίπλωμα με δύο συνεπιβάτες σάρωσε φανάρια καμπίνα του ΟΤΕ καταλήγοντας σε δέντρο, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δύο σεισμικές δονήσεις 4 και 3,3 ρίχτερ με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Θήβας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ring News Radio 105,8. 34 λεπτά μετά από τις 10, κανονικά πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση όμως, γιατί έχει ένα χρονικό προορισμό ο καλεσμένος μας και θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Ο κύριος Καλλιώρας, καθηγητής αξιοποίησης υδροφορέων στη Σχολή Μεταλλιολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, είναι κοντά μας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό στο Γκυφισό. Συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος πέταγε και αυτός παράνομα απόβλητα εταιρείας, μπετό νομίζω. Καλή σας ημέρα κύριε Καλλιώρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, τα πάντα όλα στο Γκυφισό, έτσι?
1: Είναι, ναι, αυτό η φράση που είπατε τα συνοψίσει αρκετά.
0: Άλλος την έχει πει, αλλά εντάξει, νομίζω να το χρησιμοποιούμε.
1: Αρκετά εύστοχο ήταν αυτό, δηλαδή οι μετρήσεις που κάνουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με άλλους, σε συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς φορείς, δηλαδή και με την ΕΙΔΑΠ και με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας του ΕΚΠΑ, μας δείχνουν εξαιρετικά επιβαρημένα συστήματα, είτε μιλώντας για το ποτάμιο οικοσύστημα του Κηφισού αλλά και στις άλλες λεκάνες.
0: Να διευκρινίσω εδώ, γιατί καμιά φορά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, επειδή έχουμε στο μυαλό μας την κίνηση στο Κηφισό. Είναι ένα ποτάμι που είναι πάνω από την Πάνθα, από ανατολικά, έρχεται από βόρεια. Εσείς διερευνάτε την κατάσταση και σε αυτές τις περιοχές?
1: Εμείς διερευνούμε την κατάσταση από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του Κηφισού. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με τις μεταβολές της ποιότητας του ποταμού σε όλο το μήκος, και επίσης έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και για, και για τα παράπλευρα, το πούμε, για τα παρακείμενα οικοσυστήματα, δηλαδή εδάφη, υπόγεια νερά και τον τελικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα, ας πούμε.
0: Άρα, δεν ξέρω, να το χωρίσουμε στα δύο, σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που δεν φαίνεται?
1: Βεβαίως. Το χωρίζοντας το στα δύο, θα πούμε ότι υπάρχουν δύο τμήματα. Είναι το τμήμα από το κόκκινο μήλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ας πούμε, και προς τα επάνω. Όπου το τμήμα αυτό, φανταστείτε, από την Αττική Οδό μέχρι περίπου το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, είναι εξαιρετικά επιβαρημένο. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο οικοσύστημα. Δηλαδή προσφέρεται για, υπάρχουν σημεία για αναψυχή και τα λοιπά, αλλά είναι επιβαρημένο σε σχέση με δραστηριότητες οικονομικές, δηλαδή βιομηχανίες, βιοτεχνίες και τα λοιπά, και δραστηριότητες οι οποίες κάποιες φορές έχουν επιπτώσεις όχι με...
0: Στην ουσία, αν καταλαβαίνω καλά, από τον κόκκινο μήλο ξεκινάει η ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι, βιομηχανική, βιοτεχνική.
1: Προς τα πάνω, ναι, υπάρχει επιβάρυνση.
0: Το πάνω τι που είναι?
1: Το πάνω είναι πηγαίνοντας προς Θρακομακεδόνες, προς τα Τόι, ας πούμε, προς τα εκεί.
0: Okay. Και εκεί έχει αρνητική δραστηριότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Απλά η διαφορά του πάνω τμήματος με το κάτω είναι ότι το πάνω τμήμα είναι εκτεθειμένο και στον υπόγειο υδροφορέα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ρήποι που παρατηρούνται και που μετράμε συστηματικά στα νερά του ποταμού εμφανίζονται πλέον και στα εδάφη και στα υπόγεια νερά.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία αυτά βέβαια έχουν ως τελικό αποδέκτη την θάλασσα.
0: Άρα, υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό που έχετε περιγράψει γεωγραφικά, υπάρχει μια βιομηχανική δραστηριότητα που πάει και μολύνει, ρυπαίνει τον ποταμό.
1: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Φανταστείτε τις περιοχές αυτές, μεταμόρφωση και πέριξη, ας πούμε.
0: Ναι. Επειδή δεν μιλάμε για καμία δρομερή βιομηχανική ζώνη τώρα, έτσι, είναι πολύ λίγες οι επαγγελματικές δραστηριότητες, θα μπορούσαν εύκολα να ελεγχθούν και να βρεθούν.
1: Σίγουρα. Πολλές από αυτές είναι οι δραστηριότητες, καταρχές οι νόμιμες, με την έννοια αυτή, ας το πούμε, είναι χωροθετημένες και είναι σε γνώση της πολιτείας. Δηλαδή, όταν εκπονούμε τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και ο εντοπισμός των θέσεων των πιθανών, ας πούμε, σημειακών εστιών ρύπανσης. Δηλαδή, αυτά τα γνωρίζουμε.
0: Τώρα, ξέρουμε και τα σως, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Απλά τα σως έχουν και την παράμετρο μέσα, την παράνομη που έχουμε, ας πούμε, δει τα τελευταία συμβάντα.
0: Μπορεί να είναι και όπως τα βιτία, δηλαδή, να πηγαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
0: Και είμαστε από το κόκκινο μήλο και κάτω τώρα.
1: Από τον κόκκινο μήλο και κάτω, εγώ θα εντόπιζα την περιοχή εκεί όπου έγινε το πρώτο συμβάν, δηλαδή στην περιοχή του Ρέντι, όπου παρατηρούμε αρκετά μεγάλες, πώς το λένε, αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις.
0: Είμαστε στον Ελαιώνα στο Ρέντι, έτσι. Ναι, εκεί υπάρχει δραστηριότητα μεγάλη.
1: Εκεί ναι, βέβαια, και από ό,τι φαίνεται και παράνομες διαθέσεις. Επίσης να πούμε ότι το ποτάμι ρυπαίνεται και από την αστική ρύπανση κάθε φορά που βρέχει, η βροχή δηλαδή της Αθήνας, η επιφανειακή απορροή έχει μια πολύ υποβαθμισμένη ποιότητα όσον αφορά το νερό της. Δεν είναι δηλαδή η βροχή που, που καταλήγει στον άραχθο, είναι βροχή η οποία ξεπλένει ρήπους και από την ατμόσφαιρα και από το αστικό ιστό και καταλήγουν όλα αυτά μέσα από το δίκτυο ομβρίων στον Κηφισό. Ας μην ξεχνάμε
0: αυτό
1: ότι ο Κηφισός είναι πρακτικά ένας αγωγός ομβρίων, έτσι, στο τελευταίο
0: του. Αυτό για τη βροχή που είπατε έχει και άλλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ξεπλένει την ατμόσφαιρα, τα αυτοκίνητά μας, τους δρόμους κτλ. Έτσι, όλα αυτά λέτε ότι εσείς τα βρίσκετε επιβαρημένα. Εμείς όμως ζούμε ανάμεσά τους και όταν δεν βρέχει. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια. Εμείς έχουμε κάνει δειγματοληψίες και σε τέτοια συμβάντα. Δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου είχαμε μια παρατεταμένη ανομβρία, μας βοήθησε αυτό στο να έχουν συσσωρευτεί αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις αυτών των τρύπων και να τους βρούμε πολύ εύκολα. Και έχουμε κάνει δειγματοληψίες, δηλαδή ομβρίων νερών από απορροές αστικές μέσα στην πόλη, σε διάφορες περιοχές. Από το Ζωγράφου, κέντρο Αθήνας, Περιστέρι. Έχουμε δηλαδή καλύψει μεγάλη. Βλέπουμε τους γνωστούς ρήπους που βλέπει κανείς στο αστικό περιβάλλον, που έχουν να κάνουν με βαρέα μέταλλα, δηλαδή συμβατικοί ρήποι, όπως είναι ας πούμε μόλυβδος, μαγκάνιο κτλ. Ψευδάργυρος.
0: Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, έτσι. Αυτά αναπνέουμε.
1: Ναι,
0: αυτά,
1: βέβαια.
0: Αυτά έχουμε πάνω στο δέρμα μας.
1: Ακριβώς. Απλά το θέμα της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου δηλαδή, έχει το ζήτημα ότι τα νερά, είτε αυτά είναι υπόγεια είτε είναι επιφανειακά, προορίζονται για δευτερεύουσα χρήση. Δηλαδή η μόνη χρήση που έχουμε στο Λεκανοπέδιο είναι αντλήσεις από γεωτρήσεις για αστικό πράσινο ή κάποια ιδιωτικά πηγάδια, ας πούμε, για άλλες χρήσεις.
0: Τώρα όλα αυτά τα καταλήγει στη θάλασσα. Τι ακριβώς πέφτει στη θάλασσα?
1: Θα σας πω, υπάρχουν πολλές ομάδες ουσιών οι οποίες ανήκουν πλέον σε αυτό που ονομάζουμε αναδυόμενη ρήπη, δηλαδή είναι ενώσεις οι οποίες έχουν μια δυσκολία καταρχάς στο να διασπαστούν. Δηλαδή, ας πούμε, η πιο γνωστή κατηγορία αυτών των ρήπων που βρίσκουμε σε όλα τα νερά είναι τα PFAS, τα οποία ονομάζονται και είναι γνωστά και ως παντοτινά χημικά, με την έννοια του ότι επειδή δεν διασπώνται, επειδή έχουν εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς άνθρακα και φθορείου, στην ουσία είναι πολύ κινητικά, δηλαδή διαλύονται και μεταφέρονται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο οικοσύστημα και καταλήγουν υπερσυσσωρευμένα στον τελικό αποδέκτη, όπου βρίσκουμε δηλαδή αυτούς τους ρήπους και στο νερό και στα ειζήματα τα θαλάσσια. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι θα μπορούσε σε μια περιοχή να είναι η δίωδος για την τροφική αλυσίδα, γιατί έχουμε βρει σε ψάρια συσσωρευμένα.
0: Δεν καταλήγει, δεν πάνε στο Σαρωνικό αυτά?
1: Στο Σαρωνικό, ναι.
0: Ο Σαρωνικός είναι ψαρότυπος.
1: Το θέμα είναι πόσο τι πληθυσμοί οι αλλιευτικοί καταλήγουν στην αγορά, ας πούμε, από τον Σαρωνικό. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Πάντως είναι ψαρότυπος, εντάξει, δεν είναι και θαλάσσιο λιβάδι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και έχουμε κάνει δειγματοληψίες και σε ψάρια στο ποτάμι, ας πούμε, και έχουμε βρει συσσωρευμένες συγκεντρώσεις αυτών των ρήπων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, όταν βρέχει να το καταλάβουμε, τα υπόλοιπα νομίζω ότι αντιμετωπίζονται. Απλά δεν κάνουμε κάτι.
1: Ακριβώς. Αντιμετωπίζονται γιατί είναι σημειακές πηγές ρύπανσης, που αυτό σημαίνει ότι μπορείς στην πηγή να δράσεις. Αυτό είναι το βασικό. Απλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να κινηθεί η πολιτεία με περισσότερους ελέγχους. Αυτά όλες οι πηγές ρύπανσης είναι γνωστές στην πολιτεία, δηλαδή αυτά, αν δει κανείς τα σχέδια λεκανών απορροής όπου υπάρχουν οι καταγεγραμμένες αυτές οι πηγές, είναι ανοιχτές και στο κοινό, έτσι, δηλαδή αυτά είναι γνωστά στην πολιτεία. Οπότε πεδίον δόξης λαμπρό μπορεί να κινηθεί για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.
0: Δεν νομίζω, κύριε Καλλιόρη, γιατί εγώ το θυμάμαι αυτό το θέμα, το συζητάγαμε έτσι ακριβώς όπως το κάνουμε τώρα, πριν 30 χρόνια. Και 30 χρόνια μετά είμαστε εκεί που ξεκινήσαμε.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει και στα μαθήματα που κάνουμε στο Πολυτεχνείο. Τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτό που κάποτε πρέπει να... Ναι,
0: είμαστε όμως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή στην εποχή των υπολογιστών και τα λοιπά, που θα μπορούσε κάλλιστα έτσι ένα απλό συστηματάκι να βλέπει αναλόγως την παραγωγή κάθε εργοστασίου τι λίματα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει και λίγο την ποιότητα να δούμε ότι δεν πάει σχέτο νερό και να τους πιάνεις και δηλαδή από το γραφείο σου, να μην πηγαίνεις καν να κάνεις ελέγχους.
1: Ναι. Αυτά είναι όλα, σας λέω, γνωστά και η πληροφορία αυτή είναι ήδη ψηφιοποιημένη. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των παράνομων διαθέσεων, αυτό είναι προφανώς έχει να κάνει και με τη στελέχωση των υπηρεσιών, δηλαδή για το πόσο μπορεί κανείς να αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ας πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Κύριος Καλλιόρης, καθηγητής αξιοποίησης υδροφορέων στη Σχολή Μεταλλιολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κρατήστε από αυτό που είπε το ρήφας. Ξέρετε, πίφας το είπε. Δηλαδή τα παντοτινά χημικά δεν διασπώνται ποτέ. Μπήκαν στο νερό, μένουν εκεί.

Τώρα μιλάμε για μια διαδρομή του Κηφισού, η οποία είναι σε μεγέθη χώρας τίποτα, έτσι, μηδέν, λίγα χιλιόμετρα. Όπου γύρω από αυτά τα λίγα χιλιόμετρα, πόσες βιομηχανίες από αυτές που παράγουν κελίματα και μπορεί να τα ρίχνουν μέσα υπάρχουν. Γιατί το κάνουν όλοι, είναι σίγουρο, έτσι. Αλλά αν το κάνει ένας κάθε μέρα, έχει καθαρίσει για τους πάντες. Πόσες υπάρχουν, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια, δεν μπορούμε να ληφθούμε τίποτα. Άμα θες, τα ενέχεις όλα. Άμα δεν θες,

47 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά από τις 10 πάμε ήσυχα και ωραία στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 η άρση Ασυλίας. Ο κύριος Πολάκης έχει 14 άρσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι έχει 30 φακέλους στη Βουλή. Και υποτικά ο κύριος Φλωράκης της αναγνώρισε τα πρωτεία λέγοντάς της: συγχαρητήρια, με ξεπεράσατε. Να, μια τέτοια Βουλή θέλουμε. Με ευγενή άμυλα, με ανταγωνισμό, με σεβασμό, όχι με αντιπαλότητες. Πώς το λένε το άθλημα? Είναι αυτό που βρίζουμε τους πάντες και όταν μας το δικήσουν στη δικαιοσύνη καταγγέλουμε ότι μας φημώνουν. Στο νούμερο 9 βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σημόπουλος πήρε το λόγο στη Βουλή. Μπορούσε να μιλήσει από το έδρα ανώτο, αλλά προτίμησε να ανέβει στο Βήμα. Την ώρα που ανέβαινε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε: του αρέσει από πάνω. Ο κύριος Σημόπουλος σχολίασε: αν το έλεγα εγώ αυτό, θα γινόταν της τρελής και θα με κατηγορούσατε για σεξιστή. Σε μια ήπια προσέγγιση αυτά. Στην πραγματικότητα φοβάμαι ότι θα είχαμε χειρότερα. Στο νούμερο 8, Ελληνίδα influencer που είχε ανοίξει κουρασαντερί στο Παρίσι και μας ενημέρωσε ότι για λίγες μέρες κλείνει την επιχείρηση. Ευχαριστούμε πολύ γιατί λέγαμε να περάσουμε το απόγευμα και μας κλείτωσε από τον κόπο. Στο νούμερο 5, η Ισπανική κυβέρνηση ακυρώνει με νόμο όλες τις εξώσεις μέχρι το 2030. Πρέπει να είναι το ευκολότερο μέτρο του κόσμου. Μία κυβέρνηση πήρε μια απόφαση για σπίτια που δεν της ανήκουν, για λογαριασμούς που η ίδια δεν πληρώνει. Και τι να κάνει, θα πείτε, να επιτρέπει τις εξώσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες? Δεν ξέρω, εδώ κολλάνε και πολλά άνω. Αν εγώ ήμουν ενοικιαστής θα χαιρόμουν που τους απαγορεύει, αλλά αν ήμουν ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που νοικιάζει σπίτι θα λυπόμουν. Αν ήμουν πολιτικός φαντάζομαι ότι θα προσπαθούσα να με λαϊκίζω. Αν δεν λαϊκίζα δεν θα εκλεγόμουν. Και πάει λέγοντας. Στο νούμερο 6, ο Δήμος Κηφισιάς, ο οποίος αποφάσισε να ενισχύει τις νέες οικογένειες με 1000 ευρώ έως 3000 για κάθε παιδί που γεννιέται. Εντάξει, δεν είναι τέλεια, αλλά σίγουρα βοηθάει στο ξεκίνημα. Θα πείτε στην Κηφισιά. Εκεί είναι δήμαρχος που θέλετε να τα δώσει στο κερατσίνι. Στο νούμερο 5, ο πρίδαρης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος δήλωσε ότι 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν πήγαν καν να γραφτούν, ανάμεσά τους 9 παιδιά της ιατρικής. Γιατί? Ο ίδιος λέει ότι ως ένα βαθμό, διότι οι οικογένειες δεν αντέχουν τα έξοδα. Δεν θέλω να πληγώσω το αφήγημα κανενός, τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις γνωρίζω εγώ που νέος πέρασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην επαρχία, οικονομικά κυρίως. Οι γονείς τα βάλαν κάτω και του είπανε: ας το παιδάκι μου, είναι φθηνότερο να γραφτείς εδώ σε ιδιωτικό. Ας κάνουμε το λογαριασμό και μετά συζητάμε για το πόσο δωρεάν είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Διότι ένας από τους λόγους που υπάρχει υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα είναι ότι είναι προσιτό σε όλους γιατί είναι δωρεάν. Είναι, αν περάσει την πόλη σου. Αν περάσει σε άλλη. Στο νούμερο. Αν περάσει την πόλη σου. Αν περάσει σε άλλη.

Φίλε μου, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Έρχεται ο επαναληπτικός αγώνας. Ελπίζουμε να έχει δίκιο. Στο νούμερο 2 ο Ρονάλντο που δεν έπαιξε καθόλου με την Νορβηγία. Νίκησε βέβαια η ομάδα του και μάλλον εύκολα γιατί έχουμε και το Χάλαντα πριν άλλο. Εντάξει, τεράστιος ο Ρονάλντο, αλλά επειδή υπάρχει και αυτή η αιώνια σύγκριση πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση. Η Πορτογαλία με τον Ρονάλντο δεν κάνει προκοπή. Η Αργεντινή χωρίς το Μέση δεν υπάρχει. Και στο νούμερο 1 το συμπέρασμα ότι υπήρχαν 141 διαφημίσεις στο διαδίκτυο για ιατρικές υπηρεσίες. 141. Μετά τον έλεγχο της πολιτείας και αυτό το λογισμικό που έφτιαξε, σε μία εβδομάδα 141 διαφημίσεις έγιναν 13. Ο υπουργός είπε ότι αυτό είναι μια απόδειξη ότι κάποιοι συμμορφώνονται. Μπορεί. Μπορεί όμως να είναι και απόδειξη ότι η πολιτεία τους είχε αφήσει στο χώρο αυτό ανεξέλεγκτους, πέθανε ένα διάσημος και θυμήθηκε να κάνει τη δουλειά της.

Σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή σχετικά με τα έτοιμα φαγητά στο σούπερ μάρκετ. Ακούσατε και νωρίτερα τα στοιχεία του συναδέλφου, μην το επαναλαμβάνω, αυξάνεται διαρκώς και καθημερινά το ποσοστό των ανθρώπων που αγοράζουν κάτι έτοιμο, πάνε το βάζουν στο φούρνο μικροκυμάτων και το τρώνε. Είναι ο χρόνος, είναι ότι μπορεί να μην έχεις γνώσεις, να φτιάξεις ένα φαΐ δηλαδή. Μπορεί να είναι και το κόστος. Καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι νομίζουμε ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι κάνουν τα παιδιά στο σχολείο. Επειδή αυτά τα γεύματα, εγώ δεν λέω ότι είναι επικίνδυνα, αλλά προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί ένα γεύμα που αναγκαστικά πρέπει να έχει κάποιο είδους συντήρησης με το να κάτσει να μαγειρέψει μόνος σου, να μαγειρέψει κάποιος και να φας το φρέσκο το φαγητό. Και σκέφτομαι πόση χημεία έχει μέσα η μαγειρική, τι ωραία θα ήταν να κάναμε τα μαθήματα έτσι, να μαθαίναν τα παιδιά από μικρή ηλικία, με απλά υλικά και φτηνό τρόπο, να φτιάχνουν 5-6 πιάτα φαγητό και να βγάζεις πολίτες οι οποίοι τελειώνοντας το σχολείο μπορεί να μην τα έχουν μάθει όλα στη φυσική και τη βιολογία και το λύο, αλλά μπορούν να προσέχουν τον εαυτό τους και τους άλλους, όσους εξαρτώνται από αυτούς ή όσους αγαπάνε.

μια χώρα που υπάρχει φράση μαμαδίστικο φαΐ, είναι κρίμα να φτάσουμε που εκεί πάμε. Δηλαδή να μπαίνεις αντί στο εστιατόριο, και αυτή την αστεία το λόγο είναι το πρώτο που σου λέει να κόψεις, έτσι, να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ για φαγητό.

πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση Μαζονάκη, που δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο πραγματικός του ρόλος, έτσι, αλλά τέλος πάντων φέρεται να του είχε προτείνει η κυρία Φέρεται, να είπε όταν του πρότεινε η κυρία Αγάκα να κάνει και αυτός πλασμαφαίρεση το εξής: γέλασα όταν άκουσα το ποσό. Ξέρετε τι ενδιαφέρον έχει αυτή η δήλωση? Δηλαδή αν τα είχε θα τα άδυνε. Θα πήγαινε σε ένα ιατρείο που δεν έχει τις υποδομές, τις προϋποθέσεις και τα λοιπά, όπως τελικά αποδείχθηκε, και μια γιατρό η οποία δεν ήξερε να το χειρίζεται και θα καθόταν βγάλε από τη μία βάλε από την άλλη αίμα.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλυπτήκαν τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτης συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος, ο οποίος παρασύρθηκε από γιο ταχύ νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίου. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ Ηρακλείου. Ταυτόχρονη παγκρίτια μετάδοση.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.

Φίλες και φίλοι των Σπόρο, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ». Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο στις 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, δυνατά. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Είμαστε και πάλι σε εβδομάδα Εθνικής Ελλάδος, καθώς αύριο αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Ολλανδία και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για τα οποία μάλιστα έχει σημειωθεί και sold out. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Θα δούμε τι λέει ο Μίλαν, τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι αυτό. Και εν πάση περιπτώσει θα δούμε και ποια είναι τα τελευταία νέα από την εθνική μας ομάδα, στην οποία συμμετέχει και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Θα δούμε τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες στο ρεπορτάζ, αλλά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με μπάσκετ. Ξεκινούν τα εθνικά πρωταθλήματα, η αναγέννηση για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει στην Elite League και μάλιστα προκρίθηκε επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four του UNICEF Trophy. Γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Αρκαλοχωρίου, τον Βασίλη Ράλη, ενώ θα δούμε πώς ξεκινάει και όφη αυτό το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην μπασκετική του σελίδα, μπασκετική του ιστορία. Θα ακούσουμε τι λέει ο Μανώλης Καλκιαδάκης, ο άνθρωπος της Επιτροπής Μπάσκετ, ο προπονητής, ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ρούλης Αλμπάνης, αλλά και ο πιο παλιός αθλητής του όφη, ο Νίκος Μποχορίδης. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα δικά μας, με τον όφη. Υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο όπου αναφέρεται ότι ο Χρήστος Κόντης θέλει να παραμείνει στην ομάδα και έχει κάνει ήδη μια πρώτη συζήτηση με τον Μιχάλη Μπούση. Είναι όμως πρόωρο, φίλες και φίλοι, να πούμε οτιδήποτε σε αυτό το κομμάτι, διότι η παραμονή ή όχι του Χρήστου Κόντι στην ομάδα έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους, τι θέλει ο ίδιος ο προπονητής, ποια είναι τα δεδομένα που ζητάει σε αγωνιστικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο. Μην βγάζουμε έξω από το κάδρο και το οικονομικό επίπεδο, και αν μπορεί η όφη τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, στο οικονομικό επίπεδο, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Χρήστου Κόντι ή εν πάση περιπτώσει, γιατί στο αγωνιστικό και στο οργανωτικό νομίζουμε ότι όφη είναι πολύ κοντά σε εκείνα τα οποία θέλει ο Χρήστος Κόντης. Είναι νωρίς να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο ακόμα. Μπορεί να έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση με τον Μιχάλη Μπούση, όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Κόντης. Δεν έχουμε από την πλευρά της διοίκησης και του Μιχάλη Μπούση την απάντηση, σε εισαγωγικά βεβαίως, για την επόμενη μέρα των δύο πλευρών, αλλά επαναλαμβάνω, είναι ακόμα πρώιμο τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να ανοίξουμε κεφάλαιο παραμονής ή όχι του Χρήστου Κόντι στην ομάδα. Θα τα δούμε όμως αυτά στην πορεία, διότι σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά τις προσεχείς ημέρες.

Αγωνιστικά τώρα η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις της χωρίς τους διεθνείς, χωρίς τον Θανάση Ανδρούτσο που είναι με την εθνική ομάδα και ετοιμάζεται να δώσει τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία. Εκτός είναι και ο Σχέλης, ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Μάλιστα, ο τελευταίος δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τη Λευκορωσία. Σε αντίθεση με τον Θανάση Ανδρούτσο, που έπαιξε τα παιχνίδια με την Σερβία ως αλλαγή και με την Γερμανία ξεκίνησε βασικός. Και μια και αναφέραμε για αυτούς τους δύο παίκτες, να πούμε ότι μέχρι στιγμής από τον Eskers Link Όφη θα πάρει περίπου 7.700 ευρώ για τη συμμετοχή του Θανάση Ανδρούτσου στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Nations League. Να πούμε ότι για τον Χρήστο Σκέλη, η Κύπρος παίζει στις 2 του μήνα με την Αρμενία και στις 5 του μήνα με την Λετωνία, και το καλό θα είναι ότι εφόσον ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Χρήστος Σκέλης συμπεριληφθούν σε αποστολές και για τα αναπομείναντα παιχνίδια της τρέχουσας φάσης των εθνικών ομάδων, Όφη συνολικά θα εισπράξει το ποσό των 30.760 ευρώ. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα αυτά. Να πούμε ακόμα ότι απόντες είναι και οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο Αποστολάκης και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, οι οποίοι βρίσκονται με την Εθνική Ελπίδων, η οποία και αυτή δίνει αγώνες για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21.

Το ευχάριστο βεβαίως για το Χρήστο Κόντι είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε ακόμα ότι και η ομάδα βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο μοναδικός απόν είναι ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Να πούμε παράλληλα ότι υπάρχει ένα γερμανικό δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αρχίζει σιγά σιγά και βγάζει το ταλέντο του, αναγεννήθηκε στην Κρήτη όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το γερμανικό δημοσίευμα, μια και στην Χέρκτα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η μεταγραφή αυτή δεν πέτυχε. Και βεβαίως να πούμε ότι για το στο Βαρδινογέννιο Αθλητικό Κέντρο έχουν επιστρέψει οι νεαροί ποδοσφαιριστές που ήταν με τις εθνικές ομάδες, ο Τμαλίδης και τα λοιπά, που ήταν με τις μικρές εθνικές ομάδες.

0: Αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά τον Ούφη. Πάμε όμως στην εθνική μας ομάδα, η οποία αύριο δίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Τούμπα με αντίπαλο την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Γερμανία-Σερβία την ίδια ώρα είναι το άλλο παιχνίδι. Πάμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ και ας ξανακούσουμε από τον Γάλλο φίλο και συνάλβο τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη το μεγάλο γκολ της εθνικής μας ομάδας, το τεράστιο γκολ, την τεράστια αποδείξη, την τεράστια νίκη της εθνικής μας στο Άουσμπουργκ επί της Γερμανίας, βγήκε 1-0 για πρώτη φορά στην ιστορία μας.
1: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
0: Αυτά λοιπόν συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στο Άουσμπουργκ. Αύριο λοιπόν 10 παρατέταρτο στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα θα παίξει με την Ολλανδία και ακολουθεί την Κυριακή το παιχνίδι με την Γερμανία. Τα sold out πάντως αγώνες της εθνικής μας ομάδας συνεχίζονται κανονικά. Αυτή τη φορά τη σκητάλη πήρε η Θεσσαλονίκη και τα εισιτήρια των μεγάλων αναμετρήσεων με την Ολλανδία και την Γερμανία στην Τούμπα για την Link Α του UEFA Nations Link εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες από την έναρξη της διάθεσής τους. Η ανταπόκριση του φίλαθλου κοινού για την Γαλανόλευκη ήταν για μια ακόμη φορά εντυπωσιακή, με περισσότερους από 100.000 φιλάθλους παρακαλώ στην ηλεκτρονική ουρά να περιμένουν για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Το γήπεδο λοιπόν της Τούμπας θα υποδεχτεί την εθνική μας ομάδα κατάμεστο, με τους φιλάθλους να στέκονται στο πλευρό των διεθνών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άλλωστε, οι γεμάτες εξαίρεσεις του τελευταίου αγώνες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος αποτελούν την πιο δυνατή απόδειξη της σχέσης ανάμεσα στην εθνική ομάδα και τους φίλους της. Να πούμε, ποδοσφαιριστές, προπονητές και φίλαθλοι είναι έτοιμοι για τις δύο μεγάλες ποδοσφαιρικά βραδιές στο γήπεδο της Τούμπας, αρχή γενομένης αύριο στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι της Κυριακής την ίδια ώρα με την Γερμανία. Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο Βαγιαννίδης, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και είναι εκτός πλάνων του τεχνικού της εθνικής μας ομάδας. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχει γερμανικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Ντόρμουντ ζητάει από την εθνική ομάδα τη διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα δύο παιχνίδια που ακολουθεί. Και σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, η Ντόρμουντ παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση του νεαρού μεσοεπιθετικού και θα ήθελε να υπάρξει διαχείριση των λεπτών συμμετοχή του στα δύο προσεχή παιχνίδια της εθνικής, ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο αγωνιστικά. Μένει πλέον να φανεί βεβαίως πώς θα κινηθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Καρέτσα να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά όπλα της εθνικής εν ώψη των δύο αναμετρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω πάντως ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κοιτάξει το συμφέρον της εθνικής ομάδος, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως, και πάνω απ' όλα το συμφέρον του ποδοσφαιριστή και μέχρι πόσο μπορεί να αγωνιστεί ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Είπαμε ότι μοναδικός απόν είναι ο Βαγιαννίδης, στη θέση του κλήθηκε ο Τσάπρας, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού. Θα δούμε, σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές ώστε να φρεσκάρει λίγο το σχήμα της εθνικής, διότι υπάρχει και την Κυριακή το παιχνίδι με την Γερμανία. Σήμερα είναι ουσιαστικά η τελευταία προπόνηση και συνέντευξη τύπου που κατά κάποιο τρόπο μπορεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανοίξει και τα χαρτιά του. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτά τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν για το Nations League μετά τις δύο πολύ σπουδαίες επιτυχίες της εθνικής μας και μάλιστα εκτός έδρας επί της Σερβίας στο Βελιγράδι με 2-1 και επί της Γερμανίας στο Άουσμπουργκ με 1-0.
2: Απλά για μένα μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, δεν υποφέρουν, δεν υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, θα το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερα από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία για μένα, τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία. Ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά μέχρι τώρα, ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία, με δύο νίκες σίγουρα κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά επειδή το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω, και μετά τη Σερβία και χτες, okay, επειδή είναι National League, δεν είναι προκριματικά για κάποια μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό που κάναμε μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια με τη Σερβία και την Γερμανία έξω. Απλά έχοντας τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία, θα είναι σίγουρα ακόμα πιο δύσκολα για μας και λόγω της συχνότητας των παιχνιδιών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί και το ρόστερ μας δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη κούραση. Αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο challenge να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες όταν θα έρθει η ώρα να έχουμε τα προκριματικά. Αλλά έχουμε καταφέρει αρκετά προκριματικά όσον αφορά το ευρωπαϊκό. Η πρώτη συμμετοχή μας στο League 1 αυτής της διοργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι θετική και να μην είμαστε απλά συμμετέχοντας μόνο σε αυτό. Τουλάχιστον αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν δείξει ότι είμαστε ομάδα που δίκαια βρίσκεται σε αυτό, γιατί μπορούσε να διεκδικήσει τα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια. Και ελπίζω στα αυτά τα δύο που έρχονται τώρα να έχουμε την ίδια παρουσία και την ίδια διάθεση όσο είχαμε σε αυτά τα πρώτα δύο.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα επερχόμενα παιχνίδια με την Ολλανδία αύριο και την Γερμανία την Κυριακή. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκίνησε με δύο εκτός έδρας νίκες, τη Σερβία 2-1 στο Βελιγράδι και τη Γερμανία 1-0 στο Άουσμπουργκ, είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Ακολουθούν οι Ολλανδοί, που στο πρώτο μάτς έφεραν ισοπαλία στην έδρα τους 1-1 με τη Γερμανία και στο δεύτερο κέρδισαν τους Σέρβους εκτός έδρας με 2-1. 6 βαθμούς η Ελλάδα, 4 οι Ολλανδοί, 1 βαθμό οι Γερμανοί στην την ισοπαλία της πρεμιέρας με την Ολλανδία, 0 βαθμούς η Σερβία, η οποία έχει χάσει και από την Ελλάδα με 2-1 στην έδρα της και από την Ολλανδία πάλι στην έδρα της επίσης με το ίδιο σκορ. Αύριο λοιπόν παίζουν στις 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία, την ίδια ώρα Γερμανία-Σερβία και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα παίξουν Ελλάδα-Γερμανία 10 παρατέταρτο και Ολλανδία-Σερβία 10 παρατέταρτο. Η τελευταία αγωνιστική του National League είναι στις 13 του Νοέμβρη. Θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα και Σερβία-Γερμανία. Στόχος της εθνικής μας ομάδας είναι η τρίτη θέση, βασικά έτσι, ώστε να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες και μια καλή κλήρωση την πρόκρισή της στο Euro του 2027, να αποφύγει η τέταρτη θέση που οδηγεί μέσω αγνών μπαρά στην δεύτερη κατηγορία του Nations League. Είπαμε και νωρίτερα ότι η εθνική μας έκανε το 2-2, παρά τα 2-2 λοιπόν στον όμιλο για το ιστορικό διπλό στο Άουσμπουργκ, ο υπερυπολογιστής του Football Match Data δίνει λίγες πιθανότητες στην εθνική μας για να κερδίσει την Ολλανδία. Πρώτος, έτσι λοιπόν το ξήμερο είναι πως έχει αρκετές παραπάνω πιθανότητες η Εθνική για να ντουμπλάρει τις νίκες επί της Γερμανίας, αφού εκεί είναι απόλυτα ισορροπημένη η κατάσταση. Συγκεκριμένα οι δύο ομάδες έχουν από 37% ποσοστό νίκης και στο 26% βρίσκεται η ισοπαλία, ενώ στο μάτς με την Ολλανδία το Football Meets Data δίνει 45% πιθανότητες να φύγουν οι Ολλανδοί νικητές, 29% είναι οι πιθανότητες για ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας και για νίκη της εθνικής μας ομάδας και 25% οι πιθανότητες για ισοπαλία. Άρα λοιπόν η Ολλανδία είναι φαβορή σύμφωνα με το Football Meets Data στο αυριανό παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, 45% οι πιθανότητες για νίκη των Ολλανδών, 29% η νίκη της Εθνικής Ελλάδος και 25% η ισοπαλία. Ενώ αντίθετα στο μάτς της Κυριακής το Football Meets Data ουσιαστικά βλέπει μια ισορροπημένη κατάσταση. Οι δύο ομάδες, Ελλάδα και Γερμανία, δηλαδή έχουν από 37% πιθανότητα ποσοστού νίκης και στο 26% βρίσκεται ισοπαλία. Για να δούμε αν το Football Meets Data δικαιωθεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είπαμε, φίλες και φίλοι, όμως ότι υπάρχει sold out στα μάτς με την Ολλανδία και την Γερμανία, στα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική μας ομάδα στην Τούμπα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πιστή υποστήριξη των οπαδών της εθνικής μας ομάδας, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, πάνω από 5.000 κόσμος στην περασμένη αγωνιστική, την περασμένη Κυριακή στο Άουσμπουργκ, αποθέωσε την εθνική μας ομάδα.
2: Η εθνική ομάδα πάντα είχε κόσμο στο πλευρό της. Και η δουλειά δικιά μας, εμένα και των παικτών, είναι να μπορούμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο να τον έχουμε μαζί μας, γιατί όπως και κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα, ξέρετε ότι όταν έχουμε αποτελέσματα και τα πράγματα πάνε καλά, πάνε όλοι στο γήπεδο. Αν τα πράγματα λίγο δυσκολευτούν, θα έχουμε λίγο προβλήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτή η γενιά παιχτών, αυτή η καινούρια που δημιουργείται τώρα, αξίζει πολύ μεγάλη στήριξη βάσει της συμπεριφοράς που έχουν.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική μας ομάδα και εδώ ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ για την εθνική. Να πούμε ότι έχουμε διαβολοβδομάδα, να πάμε λίγο στο μπάσκετ, να κάνουμε μια παρένθεση. Να πάμε στο, ή μάλλον να ολοκληρώσουμε με το ποδόσφαιρο πριν πάμε στο μπάσκετ στο δεύτερο μέρος. Να πούμε ότι στα Χανιά, στην πρώτη κατηγορία των Χανιών, έχουμε σήμερα εμβόλυμη την τέταρτη αγωνιστική. 5 παρατέταρτο έναρξη των παιχνιδιών και θα παίξουν η Ηρακλής Νεροκούρου Παλαιόχωρα, Ποσειδώνας Τσικαλαριών Ιδωμενέας, Άρης Βουκουλιών ΑΕΚ Κηδωνίας, Κρητικός Αστέρας Τρίαλα Καλαθενό, Νέος Κεσαμικός Ιωνία 2000, Άμυλα Πανχανιακός ΑΟΔΑ, Γρανίτης Μινόταυρος και Σπάθα Άρης Σούδας. Στην βαθμολογία, Μινόταυρος στην πρώτη θέση έχει το απόλυτο σε 3 αγώνες, 3 νίκες σε 9 βαθμούς και ακολουθούν Κρητικός Αστέρας, Άμυλα, ΑΕ και Δονίας με 7 βαθμούς, ενώ Γρανίτης και Σπάθα ακολουθούν με 6.

Λέγαμε για τον Κρητικό Αστέρα που είναι δεύτερο στην βαθμολογία. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε συνεργασία για Χανιά και Κρητικά Αστέρα με έμφαση στο κομμάτι των ακαδημιών. Έτσι, μετά από λίγα χρόνια και τα Χανιά και ο Κρητικός Αστέρας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Λίγο χρόνια μετά από το δίκτυο ακαδημιών της ΠΑΕ, στο οποίο συμμετείχε και ο Κρητικός Αστέρας, τα Χανιά και η ιστορική ομάδα από το Βαμβακόπουλο συμπορεύονται ξανά για αυτή την αγωνιστική περίοδο. Να πούμε στην ΓΑΜΑ Εθνική ακόμα τις τελευταίες ειδήσεις, καθώς να πούμε ότι υπάρχει νέος προπονητής τερματοφυλάκων στην Επισκοπή μετά την πρόσληψη του Πορτογάλου, του Τόμας Ντεκαρίνια, του Πορτογάλου τεχνικού. Να πούμε ότι νέος προπονητής τερματοφυλάκων είναι ο Γκονσάλο Μπέλο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των τερματοφυλάκων στο τεχνικό επιτελείο, από το οποίο αποχώρησε ο Κώστας Γήπαρης, που είχε προσδοκίσει

0: ακολουθεί στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι ειδήσει από το χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ότι ο ΑΟΑΝ ετοιμάζει εκδρομή για το παιχνίδι με τον Πλατανιά. Να πούμε ότι τα περβόλια κλείνουν γιατί θα γίνει επισπορά στο χορτάρι, έτσι σε Μουρνιές το Σάββατο 17/9 το παιχνίδι του Πλατανιά με τον ΠΟΑ. Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ο Σταύρος Κορνάρος από το Λίντο συνεχίζει στην Ρόδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, πρόστιμο στον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου 500. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί με την δεύτερη αγωνιστική με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πάμε μπάσκετ, δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Έχουμε διαβολοβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 και μάλιστα εκτός έδρας μετά την Μπασκόνια. Κέρδισε δύσκολα χθες 93-91 την Ζαλγκίρις, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους. Ο Μοντέρο είχε 15 πόντους και 7 ασίστ. Ο Βεζένκοφ 18 πόντους με 8 στα 10 δίποντα και 8 rebound. Ο Ντόρσε είχε 10 πόντους, ο Ντιαή 9 και ο Γουόρντ 10 πόντους. Ενώ για την ομάδα τη Ζαλγκίρις, ο Μπράουν είχε 20 πόντους, ο Έντουαρτς 16 πόντους, ενώ ο Τουμπέλης τελείωσε το μάτς με 19 πόντους και 7 rebound και ο Βαλατσκούνας με 10 πόντους και 7 assists. Στα άλλα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής είχαμε Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Φενέρμπαξε Μπάγερ Μονάχο 174, Ερυθρός Αστέρας Κάπολη Τελαβίβ 80-81, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 85-83, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτιζάν 79-72. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός που έχει χτυπηθεί από αρκετούς τραυματισμούς, νοκάουτ και ο Χουάντσο, πέρα από τον Σλούκα, τον Χέις Ντέιβις και τους άλλους που έχουν μείνει εκτός παρκέ. Να πούμε το μάτς με τα δύο τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime, ενώ στις 9 και 5 θα γίνει το παιχνίδι της Maccabi Tel Aviv με την Besiktas. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Μάλλον την Ευρωλίγκα, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, γιατί έχουμε και το EuroCup, εκεί που δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θα το πάνε μέχρι τέλος διεκδικώντας τον τίτλο. Ο Άρης μάλιστα χθες έκανε νίκη δήλωση στην πρεμιέρα, καθώς κέρδισε εκτός έδρας στην Le Mans 87-84 με τον Λίντελ και τον Ρόμπερτσον να είναι οι κορυφαίοι παίκτες, ενώ ο ΠΑΟΚ δείχνεται σήμερα στη μάχη του EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει την Μανρέσα στην έδρα του στις 7.30, να μας μεταδίδει τηλεοπτικά από το Nova Sports 4. Να πούμε ότι όλες οι αγώνες μπάσκετ μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την Era Sport. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, τον Βασίλη Ράλλη. Η Αναγέννηση, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε στο Final Four του UNICEF Trophy και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει στην Elite League. Βασίλη, καλή σου μέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το τελευταίο κατόρθωμα της Αναγέννησης, η οποία πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη εκτός έδρας επί του Λαβρίου με 88-87 και έκλεισε θέση στο Final Four του UNICEF Trophy. Πώς βιώσατε αυτή την πρόκληση και τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για το σύλλογο και εν γέννη για την τοπική κοινωνία του Αρκαλοχωρίου?
1: Κοίταξε, αλήθεια, δεν το είχαμε τόσο πολύ σπουδιολογήσει στο μυαλό μας. Τα βλέπαμε γενικά τα πίνια του κυπέλου σε άλλων άθλων προετοιμασίας για να ετοιμαστούν για το πρωτάθλημα. Πηγαίνοντας όμως προς το παιχνίδι, καταλάβουμε ότι ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ιστορικό. Νομίζω γενικά και από τα φιλικά έχουμε δείξει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, μια ομάδα η οποία είναι πολύ δεμένη. Αυτό βγήκε μες στο γήπεδο, κάναμε ένα σχετικά αρκετά καλό παιχνίδι και έβγαινε αυτή η επιτυχία. Τώρα, σίγουρα ιστορικό, νομίζω δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Ίσως το καταλάβουμε καλύτερα όταν έρθουν οι μέρες των αγώνων αυτών, το Δεκέμβριο.
0: 19 με 20 Δεκεμβρίου είναι τα παιχνίδια αυτά. Και με αρκετές ελλείψεις, έτσι.

0: και με αρκετές ελλείψεις.
1: Ναι, στην ουσία είμαστε μισή ομάδα. Είμαστε μείον 4 παίκτες εδώ και αρκετές εβδομάδες. Περιμένουμε να μπουν τα παιδιά, να μπουν οι τραυματίες, να δούμε πώς θα είμαστε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν δείχνουμε ένα αρκετά καλό προσπαθείο στα φιλικά προετοιμασία τουλάχιστον.
0: Πάντως, Βασίλη, έστω και έτσι, η ομάδα νωρίς διεκδικεί ένα τίτλο αλλά και το εισιτήριο για την τελική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Έτσι. Αλλάζουν οι φιλοδοξίες σας η διοργάνωση ή παραμένει το πλάνο?
1: Θα πρέπει να έρθει εκείνες τις ημέρες τώρα, γιατί είναι η κλήρωση, είναι ποιο θα παίξει. Θεωρώ ότι μεγάλο φαβορί ούτως ή άλλως ο Πανιόνιος, όπως και για το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι θα το συνειδητοποιήσουμε πλησιάζοντας εκείνες τις ημέρες, όπως είπα. Γιατί θα πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Έχουμε αρκετό καιρό ακόμα, είναι 2,5 μήνες. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε. Και ναι, όπως είπες, τρώγοντας έκρηξη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη, βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας ιστορικής σεζόν, της πρώτης της αναγέννησης στην Elite League. Πόσο έτοιμη θεωρείτε ότι είναι η ομάδα αγωνιστικά και οργανωτικά για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της κατηγορίας? Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη τη τάξη κατηγορία στην Ελλάδα. Προθάλαμος για την GBL, την πρώτη κατηγορία του μπάσκετ στην Ελλάδα.
1: Ναι, και μετά από αρκετά χρόνια και μια ομάδα την Κρήτη κατηγορία.
0: Σωστό.
1: Είναι μια πολύ ανεπτυγμένη κατηγορία τα τελευταία χρόνια. Με πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Κοίταξε, στο οργανικό κομμάτι, επειδή και εγώ φρέσκος είμαι, όπως ξέρεις, έτσι, νομίζω ότι έχουν βρει πολύ καλύτερα πράγματα από ό,τι περίμενα και από ό,τι θεωρεί ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη. Είμαστε σε μια φάση η οποία ακόμα μαθαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι πάνε όλα καλά. Δηλαδή,
0: έχουμε ένα πρόβλημα καθώς έπεσε η γραμμή. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε ξανά με τον τεχνικό διευθυντή της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, τον Βασίλη Ράλλη. Να επαναλάβουμε ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πέρασε στο Final Four του UNICEF Trophy. Προθάλαμο για το Final 8 του κυπέλου Ελλάδος. Ο νικητής του UNICEF Trophy θα παίξει στο κύπελο Ελλάδος. Ενώ έχουμε Τζάμπολ το Σάββατο στην Elite League. Βασίλη,
1: ναι,
0: έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, όπως είπα, βλέπω μια αρκετά καλή οργάνωση. Έτσι είναι, η ομάδα ασχολείται με την ομάδα πολλοί κόσμος, έτσι και γύρω από την ομάδα και από την περιοχή και το συμβούλιο. Νομίζω στο οργανικό κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλά. Μαθαίνουμε, όπως το είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό ποτέ κλείσει γραμμή. Νομίζω και σιγά σιγά μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα.
0: Φυσιολογικό είναι,
1: είναι και λογικό. Είναι καλό ότι η ομάδα αγωνιστικά, και είναι το κύριό μας μέλημα αυτό, η ομάδα αγωνιστικά, ειδικά την πρώτη χρονιά, να πατήσει καλά στην κατηγορία. Έτσι, να έχουμε τη φιλοδοξία, να έχουμε καλά αποτελέσματα, να έχουμε κόσμο στο γήπεδο. Νομίζω αυτό μετράει πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνά ότι όποια ομάδα έχει πάρει wild card μέχρι τώρα στην Α2 έχει βαστεί.
0: Ναι, σωστό. Ωραία. Καλή πάσα αυτή. Καλή assist πάσα, Βασίλη, αυτή. Ως τεχνικός διευθυντής, σχεδιάσατε το ρόστερ μαζί με το προπονητικό επιτελείο, φαντάζομαι. Είστε ικανοποιημένος από τη στελέχωση, την ενσωμάτωση των ξένων παιχτών και τη χημεία που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής?
1: Ως τώρα, ναι. Εννοείται σε απόλυτο βαθμό, μπορώ να πω. Και με τις απουσίες που υπάρχουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι την ομάδα ακόμα δεν την έχουμε δει όλοι μαζί. Και λείπουν και βασικά στελέχη. Ο Αλεξιάδης είναι βασικό πλεμμύτη της ομάδας. Ο Ματσάγκος είναι ένα παιδί ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει παίξει την κατηγορία τα τελευταία χρόνια. Ο Κουρέψης είναι αρχηγός της ομάδας και βάσικο όλων της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Η Στεφανάκη είναι ένα νέο παιδί ο οποίος είναι εξελίξιμος και πιστεύουμε πολύ σε εκείνον και για αυτόν τον αποκτήσαμε. Δηλαδή λείπουν παιδιά τα οποία δεν είναι απλά τραυματίες, είναι παιδιά τα οποία είναι χρήσιμα στην ομάδα, έχουν χρόνο συμμετοχής κτλ. Ναι, με τους ξένους, για να πάω στο θέμα των ξένων, νομίζω ότι έχουν κάνει μια αρκετά καλή επιλογή. Θα το δείξει αυτό το παιχνίδι, αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον από τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να μάθουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και στο αγωνιστικό κομμάτι που είναι το κύριο, νομίζω και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ καλά.
0: Ωραία. Για να πάμε τώρα. Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος της αναγέννησης στο πρωτάθλημα, η γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής ή θεωρείτε ότι η ομάδα έχει τις βάσεις και τις δυνατότητες για να κοιτάξει ακόμα ψηλότερα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η γρήγορη παραμονή είναι το νούμερο ένα. Έτσι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως δεν γνωρίζουμε καλά και τις υπόλοιπες ομάδες για να πούμε ότι δηλαδή το πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστικό. Μπορείς να δεις μια ομάδα που αυτή τη στιγμή εσύ τη θεωρείς φαβορή να μην κάνει μια τόσο καλή πορεία και μια ομάδα την οποία δεν την έχεις στο μυαλό σου να ξεπεταχτεί και να κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να είμαστε μέσα σε αυτές τις ομάδες, σε αυτές τις ομάδες οι οποίες θα είναι ευχάριστη έκπληξη στο πρωτάθλημα. Έχουμε τον κόσμο δίπλα, είναι πάρα πολύ βασικό ότι είμαστε μια ομάδα με κόσμο, μια ομάδα που ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο, αγαπάει την ομάδα, είναι σε κάθε παιχνίδι εκεί, αυτό το έχω δείξει αυτά τα χρόνια. Και εγώ τουλάχιστον το έχω ζήσει και πολύ σαν αντίπαλος. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι κάτι δύσκολο έτσι, να αγωνίσεις αυτή τη με αντίπαλο του αγέννηση. Και ευχόμαστε, όπως σου είπα, έτσι, να ξεκινήσουμε το δεξί κυρίως αυτό το κομμάτι του Σαββάτου, το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο είναι πολύ κομβικό, έτσι να ξεκινήσει καλά, να υπάρχει θετική αύρα.
0: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέει, ναι.
1: Ναι, να φέρεις τον κόσμο κοντά σου. Μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον σε γίνεται το πρόβλημα θα πρέπει να παίξουμε κάποια παιχνίδια στα ωράκια γιατί το γήπεδο μας δεν είναι έτοιμο ακόμα. Οπότε όσο.
0: Στα δύο ωράκια θα γίνει το μάτς την Κυριακή να πούμε, το Σάββατο να πούμε στις 5 η ώρα και να με επιτρέψεις Βασίλη
1: να... Όσο περισσότερο μπορούμε να τρώμε ακόμα και από το Ηράκλειο, δηλαδή το κόσμο του μπάσκετ που δεν είναι αναγέννηση αλλά είναι μπάσκετ, έτσι θα είναι μεγάλη επιτυχία για μας.
0: Να πω τώρα εδώ, δοθείς της ευκαιρίας και πάλι, ότι η Αναγέννηση Αρκολοχωρίου προσφέρει free pass στους μαθητές του Δήμου Μινώα Παιδιάδος και σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες των Ακαδημίων Μπάσκετ της Κρήτης για το μάτς της πρεμιέρας με τον Γλαύκο Εσπέρου στις 5 στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Άρα λοιπόν τα παιδιά και οι αθλητές και οι αθλήτριες των Ακαδημίων Μπάσκετ της Κρήτης έχουν το δικαίωμα να μπουν ελεύθερα το Σάββατο στις 5 στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της αναγέννησης με τον Γλαύκο Εσπέρου, παιχνίδι της πρεμιέρας στην Elite League.
1: Για να το τελειώσω αυτό, Γιώργο,
0: είναι
1: πολύ σημαντικό, έτσι, δηλαδή τα παιδιά των Ακαδημιών των ομάδων μπάσκετ, αυτό που τους λείπει είναι οι παραστάσεις. Έτσι, είναι οι παραστάσεις, το να βλέπουν οι παιδιά από κοντά, δεν είμαστε ομάδες από την Αθήνα που πας όποτε θες στο γήπεδο και βλέπεις ό,τι θέλεις, Ευρωλίγκα, Α1, Α2. Πραγματικά λείπουν οι παραστάσεις από τα παιδιά. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση και πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα να έρθουν στο γήπεδο και να δουν καλά παιχνίδια.
0: Γενικά, Βασίλη, φέτος πώς θεωρείς το πρωτάθλημα της Elite League 2, πώς το βλέπεις μάλλον το πρωτάθλημα αυτό, ποιες ομάδες θεωρείς φαβορί?
1: Σίγουρα Πανιώνιος είναι το πρώτο φαβορί, μακράν από το δεύτερο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δείχνουν μια δυναμική, τουλάχιστον από θέμα μπάζι και θέμα μεταγραφών, όπως είναι ο Πανερυθραϊκός, όπως είναι ο Πρωτέας Βούλας. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις κυρίως είναι που έχουν ένα πιο ξεκάθαρο στόχο για να παραμπιστά. Τα Μέγαρα είναι μια παραδοσιακή δύναμη, παρόλο που κάθε χρόνο παίζει με νέα παιδιά και χωρίς ξένους, αλλά παραδοσιακά είναι μια ομάδα τα τελευταία χρόνια που κάνει κρότο και είναι και μια ομάδα που βγάζει παιδιά έτσι και τροφοδοτεί τα επόμενα χρόνια τις ομάδες. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτοί οι τέσσερις θεωρούνται αυτή τη στιγμή με τον Πανιόνιο Grand Favori, τα πρώτα φαβορί για να διεκδικήσουν την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω είναι στο ίδιο καζάνι. Mm-hmm.
0: Πάντα και υπάρχει ο παράγων έκπληξη, έτσι.
1: Ναι, οι ξένοι, ας πούμε, σε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο στηρίζεται πολύ η κάθε ομάδα στους δύο ξένους, γιατί είναι δύο ξένοι, δεν είναι ένας ξένος, όπως ήταν στη Βιτεθνική και στη Άμα. Επηρεάζουν πάρα πολύ τις ομάδες και κυρίως το κομμάτι του χαρακτήρα. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μην κολλήσεις, να μην προσαρμοστείς σε μια νέα χώρα.
0: Έτσι είναι. Και στη χημεία της ομάδος και στην ομάδα να μην μπορείς να προσαρμοστείς, στο περιβάλλον, στην κοινωνία κτλ. Στην τοπική κοινωνία κτλ.
1: Τα παιδιά ότι είναι πολύ μαζί, είναι πολύ θετικό ότι μένουν στο Αρκαλοχώρι όλοι οι παίκτες, οπότε είναι κάθε μέρα όλη μέρα μαζί.
0: Εκεί μένουν στο Αρκαλοχώρι, μένουν ή στο Ηράκλειο και μεταφέρονται.
1: Στο Αρκαλοχώρι.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι θετικό για την ομάδα, είναι πολύ θετικό.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Αρκαλοχώρι έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή όλα τα τελευταία χρόνια. Τι μήνυμα θα θέλει, Βασίλη, να στείλει στου φιλάθλου εν ώψη έναρξη των υποχρεώσεων στην Elite League?
1: Στου φιλάθλου του Αρκαλοχωρίου να μην κάνουν τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνουν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να είναι τόσο κοντά στην ομάδα όσο είναι και γενικά από την περιοχή, γιατί είναι ολόκληρο Δήμο. Mm-hmm. Και μεγάλο Δήμο. Και στους φιλάθλους που είναι από την πόλη του Ηρακλείου να αγκαλιάσουν την προσπάθεια μιας ομάδας η οποία μετά από χρόνια φέρνει τα υψηλά στρώματα του μπάσκετ στο νησί.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Μας λείπουν, όπως είπα και ακόμα.
0: Οι παραστάσεις λείπουν, η αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτά.
1: Και βλέπουμε, έρχεται εδώ η εθνική ομάδα, έρχονται οι ομάδες που κάνουν τουρνουά κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι. Την άλλη να βλέπει ένα αθλητικό παιχνίδι.
0: Είναι μια αναλαμπή, δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Την ομάδα του νησιού σου, της πόλης σου, του νομού σου. Έτσι,
0: σωστό, και σωστό.
1: Με την αγωνία και είναι διαφορετικά να βλέπεις φιλικά παιχνίδια.
0: Σωστό. Βασίλη, από τους τραυματίες θα επανέλθει κάποιος ή κάποιοι, θα επανέλθουν κάποιοι το Σάββατο?
1: Νομίζω ο Αλεξιάδης με τον Κουρέπη είναι σε καλύτερο δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Αν καταφέρουν να μπουν στο δεκάδα. Τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω κατά πόσο θα προπονηθούν. Νομίζω ότι μέχρι χτες δεν είχαν προπονηθεί. Ελπίζω να είναι πιο έτοιμοι.
0: Ο Γλαύκος, τι ομάδα είναι ο Γλαύκος? Φαντάζομαι την έχετε παρακολουθήσει, έχετε κάνει το σκόουτινγκ.
1: Είναι μια ομάδα με αρκετά καλό ρόστερ, με ένα καλό προπονητή, τον κύριο Ρουμαϊώτη. Μια ομάδα με ένα καλό μπάτζο, θα το έλεγα. Έτσι, με μια πολύ μεγάλη εταιρεία από πίσω, όπως είναι η Λουξ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει στόχο να πάει πιο ψηλά. Δηλαδή, σίγουρα επειδή είναι ο Φώτης θέλει να αποφύγει εκείνη τον υποβιβασμό ή να πάει τέλος πάντων πιο εύκολα στην παραμονή, αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι λίγο παραπάνω.
0: Ωραία,
1: θα το δούμε. Θα δούμε το Σάββατο.
0: Ωραία, Βασίλη, και μια τελευταία ερώτηση. Από την Elite League πάμε στην Τρίτη Εθνική. Όφη, Ηρόδοτος και Αγόρ. Τρεις ομάδες από την Κρήτη. Βουθιά ρίξαμε από την Elite League στην Τρίτη Εθνική κατηγορία. Πώς βλέπεις αυτές τις τρεις ομάδες και μια έτσι σύντομη τοποθέτηση, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος για το κρητικό μπάσκετ?
1: Έχουμε παίξει τα φιλικά, ναι. Μας ομάδες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινώντα το πρωτάθλημα πιο έτοιμη ομάδα θεωρείται το Ρέθινο. Έτσι είναι μια πιο δεμένη, μια ομάδα πιο έτοιμη, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Όπως σίγουρα κάνει ένα restart με κάποια παλιά παιδιά και κάποια νέα παιδιά. Άργησαν να φτιαχτεί η ομάδα, άργησαν να ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Έτσι και να είμαστε και αισιόδοξοι από το Δεκέμβρη και μετά ότι θα κάνουν κάτι. Θα προσθέτουν επέκταση στην ομάδα και θα έχουν ένα καλύτερο. Μια καλύτερη συνέχεια. Νομίζω ότι έχει επέκταση όφη, δηλαδή έχει ρόστο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί καλά στην κατηγορία. Και ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη, στηρίζεται κυρίως στα νέα παιδιά, στα παιδιά τα δικά του και σε παιδιά της Κρήτης. Αξίζει το σεβασμό μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ακαδημίες πολύ δυνατές από πίσω. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνατοί στο κομμάτι του παραγωγικού. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε όλες τις ομάδες του νησιού μας και μεταξύ μας να είμαστε δεμένοι. Αυτό το έχουμε και με τον Όφη και με τον Ηρόδοτο, δηλαδή που είναι στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις. Και να ευχηθούμε και εκ μέρους της ομάδας και ξαναγίνεση και εκ μέρους μου καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα, να έχουν υγεία τα παιδιά και να πραγματοποιήσουν τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα τους.
0: Και εμείς, Βασίλη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε σένα στο νέο σου πόστο. Άφησες τους πάγκους και ανέλαβες θέση του τεχνικού διευθυντή. Καλή επιτυχία και στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Και βεβαίως είμαστε εδώ όλο το χρόνο να λέμε και να μεταφέρουμε τις επιτυχίες της ομάδας, γιατί όχι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για την φιλοξενία σταθμό σας. Καλή σεζόν, υγεία σε όλες τις ομάδες.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, καλή σεζόν και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: τον αγώνα, ο οποίος αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 4.30 στην έδρα του, στο Κλειστό Μελίνα Μερκούρη, τη Δραπετσόνα. Όφη θα αντιμετωπίσει στις 4 και 4 στις 5 την Κυριακή στο Κλειστό του Στρέφη την Αναγέννηση Πετραλώνων και 4 και 4 την Κυριακή στο Κλειστό Εθνικής Αντίστασης και Ιφηγένειας. Ο Ηρώδας θα παίξει με τον Ίκαρο Νέα Σμύρνης, ενώ ξεκινάει και η Α2 γυναικών, όπως λέγεται τώρα Women's Basket League. Ο Ανδρογέας την Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Λίντο υποδέχεται την Άμυλα Περιστερίου. Εμείς θα μείνουμε όμως, φίλες και φίλοι, στον Όφη και ας ακούσουμε πώς μπαίνει η Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και ας ακούσουμε τι λέει γι' αυτό ο Χαλκιαδάκης, ένας από τους ανθρώπους που έχουν παίξει μπάσκετ στην Κρήτη, ο Μανώλης Χαλκιαδάκης, και έχει αναλάβει την ομάδα μπάσκετ με αρκετούς συνεργάτες στο διοικητικό κομμάτι να τρέξει την ομάδα μπάσκετ του Όφη. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
2: Τι θέλετε να παρουσιάσει η ομάδα του Όφη στη φετινή σεζόν? Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει?
1: Νομίζω ότι για φέτος ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Ποια είναι τα συναισθήματά σου επιστρέφοντας σε αυτό το γήπεδο? Εδώ έζησες μεγάλες στιγμές σαν παίχτης.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία?
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, Μανώλης Χαλκιαδάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο νέος τεχνικός του Όφη, ο Ρούλης Αλμπάνης.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
2: Τι να περιμένουμε από την φετινή ομάδα μπάσκετ του Όφη? Ξαναστήσατε μια ομάδα σχεδόν από το μηδέν.
3: Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ, θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το κομμάτι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Ρούλης Αλμπάνης. Πάμε να ακούσουμε τι λέει και ένας από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας του Όφη, ο Νίκος Μποχορίδης.
4: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
4: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Νίκο Μποχορίδη. Ξεκινάει λοιπόν για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Επαναλαμβάνουμε την Κυριακή στις 4.30 Κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο Αγόρα Δραπετσόνα. Την Κυριακή 4 και 4 ο Ίκαρος Νέας Μήνης θα παίξει με τον Ηρόδοτο. Και την Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Στρέφη ο Όφη θα παίξει με την Αναγέννηση Πετραλώνων. Ο Ανδρογέας για την πρεμιέρα της Α2 γυναικών στο μπάσκετ θα παίξει με την Άμυλα Περιστερίου. Ενώ επαναλαμβάνουμε πρεμιέρα και στην Elite League με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να υποδέχεται το Σάββατο στις 5 στο κλειστό στα 2 ωράκια τον Γλαύκο Εσπέρου.

Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την ελέγξη, Λούρου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ένα 15ήμερο ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 75 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Καιρός.
2: πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9, Μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Τώρα είναι αναμενόμενο. Θα ξεκινήσουμε και αυτό που θα επικεντρωθούμε στην αρχή της εκπομπής είναι αυτά που ανακοινώθηκαν μόλις πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 4 νέες παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις οφειλές ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Στα 15 λεπτά είναι η επιδότηση του ντίζελ κίνησης, φτάνει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των διελιστηρίων. Κάτω από 1,75 θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Σας παραπέμπω ότι 14 του μηνός Οκτωβρίου θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις για αυτό. Επίσης να σας πω, θα έχουμε σε λίγο τον οικονομικό μας συντάκτη για να μας δώσει αυτή τη διάσταση των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη, τον Κώστα τον Τζάβαλο θα έχουμε για να μας πει τι ακριβώς έχει ανακοινώσει. Εγώ ανακοινώσει περιληπτικά σας λέω, σας δίνω το στίγμα των όσων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε λοιπόν επίσης τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 σε 120 δόσεις για παλιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μαζί με νέο πλαίσιο για τους σέρβιρσες και για τα πρόσθετα μέτρα για τα καύσιμα που σας έλεγα πριν από λίγο. Να κρατήσουμε επίσης πως ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά τα κράτη, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή, με συγχωρείτε, της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Άφησε αιχμή για τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που διακινεί η αντιπολίτευση. Ανακοίνωσε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται πλέον ανά δεκαπενθήμερο, και στο κρατήσουμε αυτό, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και την ενίσχυση των αντοχών των πολιτών απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι να πούμε, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμενελά. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Όλοι και όλες εσείς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε και θα μας βρείτε στο Viber. Θα γράψετε Earth News Radio 105,8 και εκεί λοιπόν σημειώνετε ότι έχετε να μας πείτε και πατάτε την αποστολή για να έρθει εδώ και να δούμε τα σχόλιά σας. Έλεγα, φίλες και φίλοι, για διαβάζοντας, ακούγοντας, με συγχωρείτε, τον Πρωθυπουργό για το θέμα της οικονομίας και για την αλυσιδωτή καταιγίδα, όπως είπε, που χτυπά τα κράτη, και διάβαζα νωρίτερα για τη Γαλλία που πηγαίνει στις κάλπες με χρέος ρεκόρ κοντά στα 4 τρισεκατομμύρια. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνει σε προεκλογική περίοδο με ένα χρέος το οποίο χαρακτηρίζεται ιστορικό, με υψηλά ελλείμματα και περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. Το δημόσιο χρέος της είναι αυξημένο κατά σχεδόν 60 δις μέσα σε μόλις 3 μήνες και αντιστοιχεί πλέον στο 119% του ΑΕΠ. Είναι το ψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στη Γαλλία, ακούστε, από το 1946, και βρίσκεται ακόμα ψηλότερα από το 117,8 της περίοδου της πανδημίας, τότε που το Παρίσι προσπάθησε να κρατήσει όρθια την οικονομία.

0: λέω αυτά γιατί θα τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα, τα της οικονομίας όχι μόνο της Γαλλίας αλλά και τα της Ευρώπης στο σύνολό της, γιατί η Γερμανία μαζί με άλλες 5 χώρες έστειλε επιστολή εχθές στην Πρόεδρο της Κομισιόν εν ώψη της ψήφισης του προϋπολογισμού που έχουν μπροστά τους, και επιμένουν και λένε ότι δεν μπορεί να είμαστε εμείς οι χώρες που βάζουμε τα περισσότερα χρήματα σε αυτό που λέμε κορβανά ευρωπαϊκό και εισπράττουμε τα λιγότερα, και έχει αρχίσει εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια, ένα πάρα πολύ κακό κλίμα σε σχέση και με αφορμή τον προϋπολογισμό. Γιατί οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αν όχι στο σύνολό τους, έχουν μπει σε μια φάση οικονομική η οποία είναι δυσχερής. Προφανώς δυσχερής είναι και στη διαχείρισή τους οι δυσκολίες αυτές από τις κυβερνήσεις, αλλά είναι δυσχερής και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Στη Γαλλία έχουμε ήδη κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Στην Γερμανία είδαμε πρόσφατα τα αποτελέσματα των εκλογών που προφανώς δεν αποσυνδέονται από τα οικονομικά και από τις κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνουν τα οικονομικά, και όλο αυτό είναι αυτό που συζητάμε τόσο πολύ καιρό τώρα τους τελευταίους μήνες και όχι μόνο, ότι και ο πόλεμος της και η άλυτη εκκρεμότητα του πολέμου με το Ιράν και η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας σε καύσιμα και που περνά προφανώς σε όλη την αλυσίδα της οικονομίας δημιουργούν συνθήκες ασφυκτικές, και θα πρέπει όλοι να μην είμαστε εφησυχασμένοι, το ακριβώς αντίθετο. Τώρα, εδώ, στα δικά μας, ξαναγυρνάω. Σας είπα ότι θα μας δώσει όλα τα οικονομικά στοιχεία των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Για έλα τώρα να μας τα κάνεις όλα αυτά που λέμε φραγκοδίφραγκα. Τι είναι όλο αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Είναι οικονομικά μέτρα στήριξης των οικογενειακών προϋπολογισμών, των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιχειρήσεων. Είναι 4 παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν. Καταρχάς για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Η οποία δεν περπάτησε εντωμεταξύ, έτσι, και από
1: δεν περπάτησε
0: καθόλου, η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, περίπου 10.000 ήταν αυτοί που από τον Ιούλιο, από τις 17 Ιουλίου...
0: Που υπέβαλαν έτοιμα, ναι.
1: Ναι, και μάλιστα αν σκεφτείς ότι οι δυνητικά δικαιούχοι της ρύθμισης είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, περίπου 1.200.000, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν περπατούσε αυτή η ρύθμιση, και όλα τα άλλα. Η αύξηση του κόστου ζωής γενικότερα επηρέασαν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Υπήρχαν και αιτήματα βέβαια από την αγορά ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι δόσεις, και γίνονται πλέον 120 από 72 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Να πούμε, μιας και βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, ακόμα ορισμένα στοιχεία,
0: ναι,
1: που αφορούν γύρω από την συγκεκριμένη ρύθμιση. Θυμίζω ότι αφορά η ρύθμιση παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2023 και όχι νέα χρέη. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο δηλαδή του 2024 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/9/2026, δηλαδή τώρα, σήμερα. Αν δεν έχουν μπει σε ρύθμιση, ναι, μπορούν να μπουν πλέον σε 120 δόσεις. Η προηγούμενη προθεσμία εδώ ήταν 20 Απριλίου.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω.
1: Ναι,
0: πες, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, ναι, άρα έχουμε και αυτή την δυνατότητα, την επέκταση θα έλεγα, των προθεσμιών για 4-5 μήνες ακόμη.
0: Αυτή η χαμηλή συμμετοχή στις 72 δόσεις που ίσχυε, που ισχύει μέχρι και σήμερα, και τώρα πια οι 72 γίνονται 120 δόσεις. Πού αποδίδεται, Κώστα, και είχαμε μόνο 10.000 αιτήματα συμμετοχής?
1: Προφανώς είναι τις δυνατότητες που έχουν οι φορολογούμενοι είναι περιορισμένες, αλλά κάποιοι
0: αυτό είναι το προφανές. Ναι. Ή ναι, αυτό
1: δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα χρέη. Τα έχουν εγκαταλείψει έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Γι' αυτό είναι για παλιά χρέη. Μιλάμε για παλιά χρέη πριν το 2023. Ας ελπίσουμε ότι η νέα βελτιωμένη ρύθμιση θα δώσει ένα κίνητρο
0: σε κάποιους άλλους να μπουν στη ρύθμιση αυτή, ελπίζοντας ότι. Ναι.
1: Με 30 ευρώ ελάχιστο ποσό, ελάχιστη δόση. Είναι και αυτό, έχει τη σημασία του. Η αίτηση τώρα ένταξη στη ρύθμιση, ενώ ήταν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, πάει για τέλος Ιουνίου του 2027, άλλο ένα εξάμηνο δηλαδή, από 31 12 36 του 27. Όμως,
0: ναι,
1: μην ξεχνάμε ότι όσοι προστρέξουν στη ρύθμιση να ενταχθούν, θα πρέπει να ρυθμίσουν και τα χρέη μετά τον 1η-1η-2024.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να πάμε τώρα. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί αυτοί τα 120 δόσεις αφορούν τα παλιά χρέη, αλλά εντωμεταξύ τρέχουν και τα επόμενα από το 24 και μετά.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να ρυθμιστούν για να μπορείς να ενταχθείς. Άρα πρέπει ουσιαστικά να τηρείς δύο ρυθμίσεις. Δύσκολο για πολλούς μάλλον. Θα φανεί όμως.
0: Εάν δεν μπορούν να ρυθμίσουν μία, να μπουν στη ρύθμιση μίας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, το επιτόκιο βέβαια δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι 5,84%.
0: Αυτά είναι χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, να διευκρινίσουμε.
1: Και ασφαλιστικά ταμεία, ναι.
0: Ναι, ναι, και ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ναι.
0: Είναι χρέη, έχουμε εικόνα αν είναι χρέη ενεργών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που έχουν κλείσει. Το λέω αυτό γιατί αν αφορούν και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, ενδεχομένως και να...
1: Είναι μεικτή εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Μεικτή εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια Ευαγγελία, θα πούμε κάτι στους ακροατές μας για να μην κοροϊδευόμαστε. Όταν τα χρέη προς την εφορία, προς το δημόσιο, είναι 114,5 δισεκατομμύρια και το ίδιο το δημόσιο λέει ότι δυνητικά θα μπορούσαν, θεωρητικά θα μπορούσαν να εισπραχθούν περίπου τα 75 δις και από τα 75 δις έχουν ρυθμιστεί μόνο 5
0: δις. Αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς γίνεται.
1: Τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι χρέη που δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ το δημόσιο και τα ταμεία.
0: Γι' αυτό και σε ρωτάω, γιατί η εικόνα που έχουμε κάθε φορά όμως, γιατί κάθε φορά το ακούμε και από σένα και από που κάνεις το ρεπορτάζ, ότι ωραία, μπαίνουν διαδικασίες ρύθμισης. Προφανώς αυτές οι διαδικασίες ρύθμισης ανακουφίζουν κάποιους οι οποίοι φέρνουν το βάρος αυτών των οφειλών, αλλά για τους περισσότερους αντιλαμβάνομαι ότι είναι κενή περιεχομένου η ρύθμιση.
1: Ακριβώς,
0: αυτή δεν τους αφορά.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές ακόμα. Κάποιοι μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξουν τη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι 240 δόσεις.
0: Ναι.
1: 240 δόσεις, πάρα πολλές. Εντάξει, χρόνια πολλά.
0: Ωραία, αλλά αυτοί θα έχουν μπει ήδη οι ενδιαφερόμενοι. Θέλω να πω και αυτό το κεφάλαιο σιγά σιγά κλείνει.
1: Εννοείται. Εννοείται. Τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο πλαίσιο για τον εξοδικαστικό. Θα δούμε και εδώ πώς θα πάει. Θυμίζω ότι ο εξοδικαστικός διευρύνθηκε τόσο προς το όριο υπαγωγής. Ήταν 5.000 ευρώ από έναντι 10.000. Μπαίνουν δηλαδή από 5.000 ευρώ και χρέη με 5.000 ευρώ. Μπαίνεις δηλαδή στον εξοδικαστικό. Πριν το όριο ήταν στις 10.000. Και βέβαια διασώζεις και την πρώτη σου κατοικία. Έχεις αυτή τη δυνατότητα να διαχωρίσεις δηλαδή τα χρέη σου με την πρώτη κατοικία. Αλλά πρέπει να δεχτείς πληστηριασμό για την υπόλοιπη περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τέθηκε σε ισχύ για τους ακροατές μας, έτσι να το έχουν υπόψη τους, πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα τίθεται και κάποια αυστηρότερη όρη, μιας και βρισκόμαστε στο θέμα αυτό. Στους servicers, στις εταιρείες.
0: Εκεί ήθελα να πάμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον για τους servicers.
1: Ναι, αν παραβιάσει κάποια εταιρεία που διαχειρίζεται τέτοια δάνεια, κόκκινα δάνεια που έχουν πουληθεί, μια συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται και πρόστιμο ως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας. Παράλληλα, μετατρέπεται με τις αποφάσεις της κυβέρνησης σε μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε συγκεκριμένο πλαίσιο, σε σαφές πλαίσιο δηλαδή, mm-hmm. με κανόνες και προθεσμίες που πρέπει να τηρούν οι servicers, και σε αυτήν θα υπάρχει πλαφό 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή. Μπαίνει ένα όριο δηλαδή εδώ πέρα. 15%.
0: Μάλιστα.
1: Ο πιστωτής μπορεί να ζητούσε μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα βασικά. Και για τα καύσιμα,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι.
1: Αναμέναμε τίποτα παραπάνω από αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Ό,τι λέγαμε αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απλώς υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι ένα 15ήμερο θα εξετάζεται για...
1: 15ήμερο και συνεχίζεται και επιδότηση.
0: Έτσι.
1: Από τα δηληστήρια μόνο για τον ντίζελ κίνηση, το επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Και δίνουν και μια επιδότηση τα δηληστήρια και όχι η κυβέρνηση, δεν είναι κρατική επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή θα συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά συνολικά μιλάμε για μια ελάφρυνση γύρω στα 20 λεπτά, mm-hmm. 15 λεπτά από την πλευρά της επιδότησης που δίνει η κυβέρνηση και άλλα 5 τα δηληστήρια. Όμως ανάλογα με τις τιμές στην αγορά θα πέσει κάτω από 2 ευρώ. Δεν πέφτει το πετρέλαιο κάτω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με τις τιμερινές τιμές από ό,τι βλέπουμε. Γίνεται μια προσπάθεια και εν αναμονή πλέον 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί.
0: Την ανακοίνωση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, και κυρίως ναι. Βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ύψος της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα αφορά όλα βέβαια τα καύσιμα, όλες τις μορφές ενέργειας. Έλετε, καυσόξυλα,
0: αέριο, όλα,
1: τα
0: όλα.
1: Πάντα.
0: Ναι, ναι. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια, σήμερα έχεις πάρα πολύ δουλειά. Να είσαι καλά. Και πριν κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, και επειδή όλη η συζήτηση που κάνουμε και έχουμε είναι για τα όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα και από τον Πρωθυπουργό, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο θέμα των δηλώσεων των στελεχών και των υπουργών της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα. Ζήτησε λοιπόν από τα κυβερνητικά στελέχη να σταθμίζουν με μεγαλύτερη προσοχή τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, επιλέγοντας λόγο σαφή και ακριβή, ώστε να περιορίζονται οι παρερμηνίες και να μην προκαλείται η κοινή γνώμη, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και το κρατάμε και αυτό, στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Και να πω επίσης ότι επί της ουσίας έδωσε και οδηγίες για προσήλωση στο κυβερνητικό έργο με χαμηλούς τόνους, τονίζοντας την ανάγκη να υπερασπίζονται όλοι συνολικά την κυβερνητική πολιτική. Λοιπόν, τράβηγμα του αυτιού επί της ουσίας από τον Πρωθυπουργό για το κλίμα όλων των προηγούμενων ημερών, τις παραφωνίες, τις άστοχες δηλώσεις. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα τα έλεγε αυτά εκτός της εισήγησής του, αλλά επίσης το ρεπορτάζ λέει ότι όλο αυτό, όλη αυτή η εικόνα της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα είναι μια εικόνα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, για να συνομιλήσουμε βεβαίως πολιτικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα φτάνει στην Αντλία τα 20 λεπτά το λίτρο. Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά το λίτρο. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ αυξάνονται σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πλήθος καταγγελιών έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες μετά τους ελέγχους και για τις αποζημιώσεις βάσει παραστατικών. Θρίλερ σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όπου σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια. Ισχυρή άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρους στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12:35. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρα Πανονίδου στο μουσικό λόγο, Βασίλη Κίκολτζίδε στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με τα μηνύματά σας από το Viber. Λέει ένας φίλος ακροατής σε σχέση με αυτά που σας έλεγα για τη Γαλλία, να μπει σε μνημόνιο η Γαλλία μήπως. Είναι αυτό που λέγανε, ότι το θυμόσαστε, όταν η Ιταλική οικονομία και το χρέος της Ιταλίας ήταν και παραμένει πάρα πολύ ψηλό, που κυκλοφορούσαν αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι μπαίνει στο μνημόνιο ενδεχομένως και η Ιταλία. Τόσο μεγάλες οικονομίες, φίλες και φίλοι, ευρωπαϊκές οικονομίες όπως είναι της Γαλλίας, της Ιταλίας, προφανώς και μεγάλη οικονομία είναι και η Γερμανία, δεν το συζητάμε. Όχι, δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η Γαλλία για να μπει σε μνημόνιο. Η Γαλλία και ο Μακρόν έχουν μπροστά τους να λύσουν δύσκολους γρίφους, κυρίως ο Μακρόν, και εξισώσεις, γιατί βρίσκεται και εν όψη των εκλογών. Τώρα πώς θα μπορέσει όλο αυτό το παζλ να το ανασυνθέσει, ναι, προφανώς είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ. Γυρνάμε εμείς εδώ στα δικά μας και σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας για αυτήν την ώρα. Είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμέρο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε και μας δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Και επειδή έχουμε φρέσκες ειδήσεις και επειδή και δημοσιογράφος είστε, δεν ξεχνώ ποτέ την ιδιότητά σας στην δημοσιογραφική, κύριε Καραμέρο. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρω ένα πρώτο σχόλιο σας. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις των μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης είπε ότι θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75, ούτως ή άλλως όμως θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου τα μέτρα που θα, την τιμή που θα δώσει. Στο πετρέλαιο κίνησης είπε ότι η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και τώρα οι υπόλοιπες βεβαίως.
1: Σας διαφεύγει το μέτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Σωστά, το μέτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Μα και δεν υπάρχει.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν ανακοινώθηκε κάτι. Έξι. Το είπαμε αυτό. Για την αμόλυβδη δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, γιατί ό,τι συζητάμε είναι το πετρέλαιο κίνησης, γι' αυτό και το διευκρίνησα. Η επιδότηση που είπα είναι στην Αντλία. Και τώρα οι άλλες δύο ανακοινώσεις αφορούν τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε 120 και αυστηρότερους όρους στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε λοιπόν να πάρω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Μπαλτατζή. Να θυμίσω ότι οι 72 δόσεις απέτυχαν. Μόλις 12.000 μπήκαν από τους οφειλέτες που φτάνουν το 1 εκατομμύριο, τον αριθμό του 1 εκατομμυρίου οφειλετών. Και αυτό γιατί υπήρχε πολύ ψηλό επιτόκιο και θα υπάρξει και στις 120 δόσεις πολύ ψηλό επιτόκιο. Όρος για να μην υπάρχουν χρέη μετά το 2023, κανένα κούρεμα προς αυξήσεων που ήταν οι βασικές αιτίες της πολύ μικρής συμμετοχής.
0: Ναι, ήταν γύρω στις 10.000 αυτή.
1: 12 για την ακρίβεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αναποτελεσματικές και οι 120 δόσεις για τους ίδιους λόγους από τη στιγμή που δεν αλλάζουν οι όροι.
0: Εντάξει, η πάντως,
1: συμπαράταξη έχει συγκεκριμένη πρόταση με διαγραφή χρεών, μέρος των χρεών και επιβράβευση συνέπειας. Όσον αφορά στα καύσιμα, πέρα από το φιάσκο με τη βενζίνη.
0: Πάντως, πριν πάμε στα καύσιμα, επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά να κλείσουμε αυτήν την ενότητα των δόσεων, της διεύρυνσης του καθεστώτος των δόσεων. Υπάρχει ένα ερώτημα, το λέγαμε πριν από λίγο με τον συνάδελφο τον Κώστα Τσάβαλο, ότι από τα 115 δις που ούτως ή άλλως είναι οι οφειλές, η αισιόδοξη εκτίμηση ήταν 70 δις. Αν μπουν στα ταμεία κάποια πολύ λιγότερα δις, πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Θέλω να πω, δεν ξέρω, προφανώς ένα μέρος των πολιτών και των οφειλετών θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτή τη διεύρυνση του καθεστώτος από 72 σε 120. Και έχω όμως, για να μην στρούθω καμιλίζουμε, και την εντύπωση ότι είναι μερικοί οι οποίοι έχουν κλείσει το θέμα αυτό και δεν τους αφορά. Άρα, να πω εγώ η κακοπροαίρετη.
1: Να δείξω ότι δεν είναι ο αριθμός των δόσεων μόνο, είναι η όρη συμμετοχής σε αυτή τη ρύθμιση. Το υψηλό επιτόκιο. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το 2023 δεν μπαίνουν, δεν υπάρχει κανένα κούρεμα, που είναι οι βασικές αιτίες της αναποτελεσματικότητας του μέτρου.
0: Ναι, το άκουσα αυτό και το ευχαριστώ που το επαναλαμβάνετε. Είναι και αυτό ενδεχομένως ένα από τα σημεία, αλλά δεν ξέρω αν αυτός είναι ο κύριος λόγος. Θέλω λοιπόν, για να κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου, σε αυτή την πρόταση που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προτείνει, ότι μήπως αυτή δηλαδή είναι και μία πρόταση που ούτως ή άλλως δεν έχει και πάρα πολύ κόστος, το λέω, διότι αφού τα χρέη είναι εκεί, βαλτώνουν το ελληνικό δημόσιο σχεδόν πια, το μεγαλύτερο μέρος τους το έχει διαγράψει, είναι μία πρόταση που ενδεχομένως και να μην έχει κόστος αυτή που κάνετε.
1: Δεν είναι το ζήτημα του κόστους, είναι το ζήτημα της στήριξης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.
0: Άρα πρέπει να πάει στοχευμένα αυτό, ναι.
1: Προσέξτε, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ευνοηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, αρκεί να δει κάποιος τον δανεισμό, για παράδειγμα, που υπάρχει. Όταν 701 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δανειστεί 36 δις, αυτά είναι στοιχεία του Ιουνίου του 2026, δηλαδή έχουν πάρει το 40% των δανείων, και αυτές οι επιχειρήσεις είναι μόλις το 1,2% αυτών που πήραν δάνειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για κάποιους είναι με σταγονόμετρο η στήριξη, με κάποιους δίνεται αφιδώς. Αλλά προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Εμείς περιμένουμε εδώ και 15 μέρες τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώσει τα μέτρα για τα καύσιμα. Mm-hmm. Βάζει στη συζήτηση το θέμα των δόσεων, να το συζητήσουμε όσο χρειάζεται. Και κάθε στήριξη που υπάρχει σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος είναι σημαντική. Το ζήτημα είναι όμως τα καύσιμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, εμείς προτείναμε 4 εργαλεία. Το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την αυλία. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό. Την έκτακτη φορολόγηση των έκτακτων κερδών, των windfall profits των δηληστηριών, των δύο δηληστηριών που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 2 δις ουσιαστικά, 1,99 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 1,27 είναι έκτακτα κέρδη. Το τρίτο εργαλείο, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε σχέση μέσα στα επιτρεπόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη μείωση του φόρου προστέμενης αξίας. Τίποτα από αυτά τα 4 εργαλεία δεν χρησιμοποιεί. Επιδοτεί στο λίτρο, μη διασφαλίζοντας ότι ενδεχομένως επιδοτεί και την εσχροκέρδεια, από τη στιγμή που τα δηληστήρια θα συνεχίσουν όχι να παίρνουν κατά τη δήλυση, σας λέω, του ενός λίτρου, όχι 16 λεπτά στο λίτρο όπως έπαιρναν μεσοσταθμικά την τελευταία δεκαετία, αλλά 60 λεπτά στο λίτρο. Άρα, όχι μόνο καθυστερεί και δεν δίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος της ακρίβειας, παύλα, εσχροκέρδειας, αλλά πηγαίνει τμηματικά, επικοινωνιακά, και ξέρετε που είναι το πρόβλημα, ότι αν περιμένει να ανακοινώσει μέτρα ή να κάνει παρέμβαση στην αγορά, την παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως είναι η κατάσταση με το πετρέλαιο κίνησης ή με την βενζίνη, ξέρετε, οι τιμές των καυσίμων δεν είναι μια αυτοτελής ακρίβεια. Επηρεάζει σαφέστατα μια σειρά δραστηριοτήτων, τις μεταφορές, την αγροτική παραγωγή, την
0: όλη την αλυσίδα της οικονομίας.
1: Αν λοιπόν έρθει ένα νέο κύμα ακρίβεια σε όλα τα υπόλοιπα, και εκ των υστέρων παθεί ένα μέτρο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αποτελεσματικό.
0: Μήπως, βέβαια να βάλουμε μια παρένθεση και είπε ότι ανά 15 ημέρες αυτό θα εξετάζεται το θέμα ενώ των παρεμβάσεων. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως τελικά ο κύριος Μητσοτάκης το ανακοίνωσε και ο ίδιος ότι έστειλε αυτή την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν με την οποία έχει κοινοποιήσει και στον πρόεδρο του Eurogroup και τι ζητάει? Ζητάει να εξεταστούν επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν πρόσθετη έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Μήπως αυτό είναι ένα σημείο που απογειά το οποίο περιμένει την αντίδραση της Κομισιόν και ανακοινώσει κάποια στιγμή μέτρα?
1: Δυστυχώς κύριε Βαλτατζή, είναι μια υπεκφυγή για να μην συζητήσουμε για τα δηληστήρια και τον κύκλο της εσχροκέρδειας. 14 χώρες που έχουν ανοίξει ήδη το πετρέλαιο θέρμανσης ή έχουν πάρει μέτρα για τα καύσιμα, όπως η Ισπανία, για τη μείωση για ένα διάστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας, δεν έστειλαν επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιν. Θέλω να πω ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, αλλά ευρωπαϊκά. Μάλιστα. Και αυτό σίγουρα δεν αποτελεί απάντηση σε αυτό που βλέπουμε στην Αγγλία, στις πινακίδες των πρατηρίων ή όπως έρχεται μέσα από την αλυσίδα της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε την κίνηση ως μια προσπάθεια να ρίξει τον τενεκεδάκι παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μια απάντηση.
0: Ναι. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί είναι και πολλά αυτά. Θα έρθω στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο Αλέξο Τσίπρας ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη για το θέμα αυτό. Και ο κύριος Φλωρίδης απάντησε ότι ο Τσίπρας και η αντιπολίτευση δεν μου συγχωρούν ότι αποκάλυψα την απάτη που στήθηκαν τα Τέμπη.
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσα να αφήσω απλά στην κρίση των ακροατών αυτού του είδους τις τοποθετήσεις, κύριε Μπαλτατζή. Πριν όμως εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι οποιονδήποτε, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν πήγε εκεί ως βουλευτής, έχοντας δηλώσει μάλιστα ότι πήγε 5 μέρες στο σημείο της τραγωδίας με εντολή του Πρωθυπουργού, ο ίδιος το έχει πει. Άρα είναι εντολοδόχος ο άνθρωπος του κ. Μητσοτάκη στο σημείο όπου με πράξεις ή παραλήψεις, αυτό το κρίνει δικαιοσύνη, προσπάθησε να αλλοιώσει τα στοιχεία. Άρα εδώ, πάντα έχοντας ο κ. Τριαντόπουλος και κάθε παραπεμπόμενος κατηγορουμένος ο τεκμήριας της αθωότητας, υπάρχει όμως ένα πολιτικό ζήτημα. Ποιος έδωσε την εντολή, ποιος γνώριζε, ποιος προσπάθησε να αποκρύψει ή να αλλοιώσει στοιχεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε κάτι, εδώ είδαμε τους εκπροσώπους.
0: Εσείς την παρέτηση Φλωρίδη, γιατί τη ζητάτε?
1: Γιατί, κυρία Βαλτατζή, ο κύριος Φλωρίδης ήρθε στη Βουλή με το γνωστό του ύφος, το οποίο δεν θα ήθελα να κρίνω ούτε να χρησιμοποιήσω το ίδιο, και έλεγε ότι όποιοι από το πολιτικό προσωπικό ασχολούνται με τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αναρωτιέμαι, είναι για τα μπάζα και η δικαιοσύνη? Είναι τοποθέτηση αυτή υπουργού δικαιοσύνης? Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φλωρίδης δημιουργεί τέτοιου είδους οξύτητες και τοξικότητες στη δημόσια σφαίρα. Αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με την εκφορά του λόγου. Έχει να κάνει με την ουσία μιας πολύ σημαντικής υπόθεσης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, για το γεγονός ότι οι συγγενείς 57 νεκρών αναζητούν δικαίωση και έχουν απέναντί τους, είδα τις δηλώσεις σήμερα ενός εκ των συγγενών, που με μεγάλη προσοχή και αξιοπρέπεια τοποθετείται όλα αυτά τα 3 χρόνια, και είπε ότι ουσιαστικά έχουμε την κυβέρνηση τον κύριο Φλωρίδη αντίδικο. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης να είναι αντίδικος των συγγενών που έχασαν, κατά εκτίμησή τους τουλάχιστον και κατά δήλωσή τους, το βιώνουν οι άνθρωποι, αντίδικος σε αυτή την πολύ μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.
0: Εντάξει, ο κύριος Φλωρίδης επιμένει σε τι? Στο ότι ο ίδιος και ελάχιστοι, όπως λέει, έδωσαν την μάχη με την συνδρομή των επιστημόνων της χώρας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σε σχέση με τα ξυλόλια και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως τώρα...
1: Προσέξτε, το πόρισμα του... Εγώ τη λέξη ξυλόλιο, κυρία Μπαλτατζή, την είδα πρώτη φορά στο πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
0: Μάλιστα. Ναι, το θυμόμαστε.
1: Από εκεί και πέρα, αν η κυβερνητική γραμμή είναι να παραλαμβάνει μια λέξη που φαντάζει εξωτική στα αυτιά των πολιτών για να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο αφαιρείο συνωμοσία, δεν νομίζω ότι η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του ανθρώπου του κ. Μητσοτάκη στο σημείο, του κ. Τριαντόπουλου, βασίζεται σε θεωρία συνωμοσία ή σε ακρότητες, αλλά σε στοιχεία τα οποία θα κρίνει το δικαστήριο. Ναι, και φυσικά κρίνεται και από την κοινή γνώμη για τις πολιτικές της ευθύνες η ίδια κυβέρνηση. Και από τους συγγενείς αυτούς, δηλαδή, που είναι πιο στενά εμπλεκόμενοι, όταν βλέπουν τον κύριο Αγοραστό, επίσης εκλεκτό γαλάζιο στέλεχος, να παρουσιάζει στοιχεία από το AI, να κοιτάζει την ώρα της τραγωδίας που θα γίνει απευθείας ανάθεση και σε ποιο ύψος θα το κρίνει το δικαστήριο.
0: Τώρα όλα αυτά, κύριε Καραμέρο, αυτό ήθελα να σας πω, παραπέμπονται και θα λυθούν στο ειδικό δικαστήριο. Ναι. Αυτό δρομολογήθηκε πια ως διαδικασία.
1: Καταλαβαίνετε το διατάφτα, γιατί εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να παραμένει ο κύριος Φλωρίδης. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Κουκλουδίνας, όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν προκλητικές αλαζονικές δηλώσεις, αισθάνονται προφανώς άτρωτοι. Δεν είναι μόνοι τους στην κυβέρνηση.
0: Εντάξει, τους μάζεψε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, έκανε ειδική αναφορά σε όλα αυτά. Πάμε τώρα και στα προεκλογικά. Γιατί θέλω να έρθω στο κεφάλαιο των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Καραμέρο, δείχνουν μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση και βεβαίως και για τον ηγεμονικό ρόλο στην αντιπολίτευση. Από το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι αποτελούν τη μόνη θεσμική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας έκανε την περίφημη δήλωση προχθές, αν όχι εμείς τότε ποιος ή τότε ποιοι, που θεωρήθηκε και πάρα πολύ εγωιστική και φλίαρη από κάποιους για λογαριασμό του, ενώ του κυρίου Τσίπρα. Και θέλω την απάντησή σας.
1: Κοιτάξτε, κυρία Βαλτατζή, θα πρέπει να αξιολογήσουμε που είναι οι σημαντικές δημοσκοπήσεις και νομίζω ότι μετά από 3,5 μήνες και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο στις 26 Μαΐου, μέσα σε 4 μήνες έχει διαμορφωθεί ένα μέτωπο που πραγματικά μπορεί να αμφισβητήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχω, με μια διακριτή διαφορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις από τον τρίτο, τέταρτο.
0: Σύμφωνοι, αλλά τώρα κάπου κόλλησε η βελόνα.
1: Από την άλλη όμως, δεν έχουμε δει στην πλήρη διάταξη το πολιτικό σκηνικό. Εκτιμώ ότι κατά γενική ομολογία δεν θα φτάσουμε με αυτό το σκηνικό στις κάλπες. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και διάφορες ζυμώσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δεξιά ή περί τη Νέα Δημοκρατία, με τους δύο πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, να κινούνται, μάλιστα ο ένας ανοιχτά για το σχηματισμό κόμματος, ο κύριος Σαμαράς. Οπότε δεν μιλάμε για ντέρμπι, για κάποια θέση, πέρα από την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικής, με ένα προοδευτικό πόλο να συγκροτείται αυτή τη στιγμή από τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι ο κυρίαρχος προοδευτικός πόλος και θα διαμορφωθεί έτσι περαιτέρω όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Αυτός ο πόλος θα διαμορφωθεί ως έχει, γιατί τώρα δανείζομαι, λοιπόν, μου κάνατε στην ουσία πάσα τις διεργασίες και τις ζυμώσεις που είπατε για την μία πλευρά, αλλά και από εδώ αποτονίζομαι, λοιπόν, μου κάνατε στην ουσία πάσα τις διεργασίες και τις ζυμώσεις που είπατε για την μία πλευρά, αλλά και

0: παραιτηθήκατε από το ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε αυτό. Εγκαταλείψατε
1: από τη βουλευτική έδρα επιστρέφοντας στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σας λέω λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, διάβασα μια επιστολή, μια δημόσια τοποθέτηση πολλών μελών του προοδευτικού χώρου που αποχώρησαν από άλλο κόμμα για να συναντήσουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα στην πλήρη ανάπτυξή του το κόμμα της Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα είναι ανοιχτή
1: από το πολίτες που προέρχονται από διάφορα κόμματα, ναι, και της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, αλλά αν με επιστρέψετε και αυτό που λέμε της αγοράς, της καλώς εννοούμενης, του ακαδημαϊκού χώρου, της κοινωνίας των πολιτών και το βασικό, ξέρετε, όταν έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κόμμα όπου μας λέει τους πολίτες κακομύριδες, ήθελε να τους χωρίσει κακομύριδες και νοικοκυρέους, εκτιμώ ότι όλοι μαζί, όλες μαζί στο τέλος, που δεν αυτοπροσδιορίζονται προφανώς ως κακομύριδες, αλλά μπορεί να αισθάνονται νοικοκυρέοι ή να εργάζονται σκληρά καθημερινά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, θα ενωθούν στην λύση και στην πρόταση, στην εναλλακτική, που θα μπορέσει να αλλάξει την πολιτική κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή, όχι επειδή είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας και Ελλάς, αλλά γιατί είναι πραγματικά ο αντίπαλος με πρόγραμμα, με προτάσεις. Δείτε τα καύσιμα. Έχουμε πει ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και πολλές μέρες συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις με πύχη συγκεκριμένων.
0: Κύριε Καραμέρο, επειδή είστε πολύ έμπειρος.
1: Αν αυτό λοιπόν θα διαμορφώσει τον πόλο, θα μπορέσει να φέρει την ανατροπή.
0: Μάλιστα. Επειδή είστε έμπειρος, ξέρετε ότι όλα αυτά είναι τα ίδια επιχειρήματα που έχει και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια μακρά.
1: Αυτό που λέτε να μου επιτρέψει είναι ισοπεδωτικό. Εγώ δεν χρησιμοποίησα κανένα ίδιο επιχείρημα.
0: Εγώ το λέω, είναι δική μου.
1: Εγώ δεν προέρχομαι από ένα κόμμα το οποίο λέει στο συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και τα μισά
0: για
1: θα λέει
0: προτάσεις,
1: και να
0: λέω,
1: το δούμε,
0: κύριε Καραμέρο.
1: Ο πρόεδρος του, ναι, στην Θεσσαλονίκη λέει.
0: Ακούστε
1: ότι
0: με λίγο.
1: Πέρα από την πρόταση απόφαση του συνεδρίου, αναλόγως με το αποτέλεσμα της κάλυψης θα δούμε ποιους θα συνεργαστούμε. Εμείς δεν λέμε τα ίδια. Μόνο
0: λέω σε επίπεδο προτάσεων, κύριε Καραμέρο, ήμουν σοφής. Θέλω να κλείσουμε αυτή την συνομιλία με αυτήν την μεγάλη εκκρεμότητα που υπάρχει με τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακόμα η πόρτα της Ελλάς κλειστή. Εκεί τι γίνεται?
1: Δεν είναι εκκρεμότητα αυτό, κύριε Μπαλτατζή.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι περιμένουν εκεί στο θάλαμο.
1: Ναι. Των πολιτικών δεν έχω δει κάποιο θάλαμο, ούτε κάποιους να περιμένουν. Δίνουν ο καθένας τον αγώνα του στην εκλογική του περιφέρεια. Δεν έχουν μετατοπιστεί ιδεολογικά και στις πολιτικές τους πρακτικές. Προφανώς υπάρχει μια διαδικασία που αφορά όλους τους πολίτες. Που ξέρετε, δεν είναι οι πολίτες, δεν είναι
0: μισό λεπτό. Αυτοί οι οποίοι έχουν
1: εξαρτηθεί.
0: Να σας βάλω την παράμετρο όμως. Για αυτούς οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν εξαρτητοποιήθηκαν. Το ρεπορτάζ είναι εδώ και τρέχει και το ξέρουμε όλοι ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Ελλάς. Αλλά είναι εκεί ακόμα και περιμένουν. Αυτό εννοώ, κύριε Καραμέρο. Πολύ απλά.
1: Τι περιμένουν δηλαδή?
0: Την απόφαση της Ελλάς, τι θα κάνει μαζί τους.
1: Δεν υπάρχει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ερωτηθεί επανειλημμένως. Η διαδικασία είναι για όλους τους πολίτες. Ότι μπορούν να γραφτούν και είναι ανοιχτές οι πόρτες του κόμματος ως απλά μέλη χωρίς προκρατημένες θέσεις, είτε υπήρξαν βουλευτές με προϋπόθεση προφανώς να αφήσουν την έδρα στα κόμματα στα οποία εξελέγησαν, είτε εν πάση περιπτώσει αν δεν έχουν φυτεύσει σε θέσεις ευθύνης να γραφτούν μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Το μέτωπο θα είναι ενιαίο και ισχυρό, κυρία Μπαλτατζή, και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το πλατή αυτό μέτωπο θα διαμορφωθεί, αυτός ο πόλος θα διαμορφωθεί και από πρώην βουλευτές και από πολίτες που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ στα κοινά και από πολίτες που θα στηρίξουν το εγχείρημα χωρίς να θέλουν να είναι απαραίτητα υποψήφοι σε κάποια εκλογική περιφέρεια.
0: Σωστά. Θα έχουμε το χρόνο όλα αυτά να τα δούμε, κύριε Καραμέρο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, φίλες και φίλοι, είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

μηνύματά σας και θα με ξαναβάλετε στη διαδικασία να σας πω. Μάθετε να ακούτε και αυτούς με τους οποίους διαφωνείτε, δεν πειράζει. Και επειδή ρωτάτε ή προσποιείστε κάποιοι από εσάς, ένας ειδικός, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Καραμέρος είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν έχει στελέχη που να τα γνωρίζετε, μην βάζετε να ρωτάμε και να ξαναπαντάμε και να ξαναπαντάμε. Νομίζω έχουμε συνεννοηθεί.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Φροντίστε τους εαυτούς σας. Σας αύριο πάλι εκεί γύρω στις 12 και 10. Την αγαπημένη τα φιλιά μου, μια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώ σα μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή των νοστιβάδας, αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αφυδατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα μου είπαν ότι υπάρχει μια αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν.
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Δομή. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν. Μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν βρουν δημόσια δομή με κάβη ή με κάποιο ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι, συνέχισε.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακόμα πάντως προσπαθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν. Θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την εισαγγελία. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
0: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσαν και αυτή την ογκολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς σε οποιοδήποτε τομέα, από εκεί πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη φθηνή για τη διακυβέρνηση όλες τις χώρες.
0: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως ακούσατε κι εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών, είναι στην Λάρισα και την είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
4: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική. Θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος, το οποίο αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποια...
0: Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Σε σχέση με το προσωπικό με και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς...
4: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και μετά, αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και η αναστολή λειτουργίας. Εμείς σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, η συγκεκριμένη κλινική κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
0: Οπότε, ουσιαστικά, δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό. Ναι. Για πόσο καιρό?
4: Κατά καιρούς σε πολλές κλινικές. 4 μήνες.
0: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο...
4: Η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τις κάνουμε. Mm-hmm. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
4: Και τι ελλείψεις.
0: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
4: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
0: την ασφάλεια.
4: Στην ασφάλεια των ασθενών.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση.
4: Για το καλεσμά σας.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι, συγγνώμη για την υποστελέχωση. Ναι. Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
4: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς. Διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
0: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους?
4: Τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
4: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ,
0: σημειώσαμε και
4: καλά.
0: Αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια, γεια.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπε, σε μία τετράωρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβας, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούχας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη, αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούχα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια, έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της, Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλου και νομιμότητας, όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί στο τρεμελές εφετείο, στην άσο του τρεμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης της παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Αγάπη Χαρακόπουλου και του κ. Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των περισβεστικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασίας μου, τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 4 των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος γνώρισε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος ένα μήνυμα αισιοδοξίας του πατέρα του, ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου, του κ. Λουκά Πουστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, οι οποίοι ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία Εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυρωδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Το σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, η συνήγορη των συγγενών σημειώνει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της Εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία, από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Είμαι χθεσινή του απόφαση, λοιπόν, ο κύριος Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έθεσε προσωρινή αργία τον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μυκόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελέα και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κ. Βερόνης έθεσε σε αναστολή άσκησης πραγματικότητα, του προϊστάμενου της υπηρεσίας, μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώς και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινικής δικογραφίας σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σαργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακας της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Και τέλος, να φέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην πολιοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι δράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και τη βιβάστηκε γρήγορα σε ένα γιοταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες. Και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά του λογιστή ή του αστυνομικού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα. Ένας 51χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα βέβαια μεταθέθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, αλλά τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, πώς προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή, οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ. Βίκη, ο δρόμος είναι καθαρός, υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Η κίνηση είναι ομαλή. Θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της Χαλάστρας. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα. Αν και βέβαια επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, έφταμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος για παράδειγμα από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Κρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων, είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα πολλά ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νικό Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
10: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό γιατί πρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων, αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Τώρα το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
11: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπηρετιότητας, ανθρώπινης υπηρετιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί Από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση δύο γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων να είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων. Γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε. Χθες λοιπόν κάνανε σπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω. Μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Είναι υποστελεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία. Στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένα συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά. Mm-hmm. Ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
13: Το ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Στα νοσοκομεία Σιτίας, Ιεράπετρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Σιτία και 1 στην Ιεράπετρα. Επίσης, Άγιο Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο. Τα νοσοκομεία του Λασιθίου, χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθυμνο η ογκολογική κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια, σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα, τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολύτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από τέλος στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. της Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, και συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά τόπους, αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς την άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός τριών ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης, μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και αυθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Δίνουν δε γι' αυτό βήκε προθεσμία 3 ημερών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
15: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι, το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργία. Και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψης των ενεργειών που όφυλα να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο. Και όταν σκάλωσε η ρόδα, έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
16: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι.
16: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόκου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επίπεδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, στα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί δίκη σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
18: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας, καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς, και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό. Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουμε την σκεπτικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κηρύσσεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
0: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
19: Στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέγκα συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην καθιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του Πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
20: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βήκε επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική

0: ευκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωρά και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
2: Καλή μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, το οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίαση αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως ο πρόεδρος σήμερα εδώ στην Αρτινοτίου Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμευση οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτή την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
1: Δέσποινα.
2: Γιατί, όπως τόνισε ο κ. Φωνιαδάκης, οι θέσεις ΑΜΕΑ δεν αποτελούν απλούς πόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η Τροχέα Ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά επιδότησε ο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και το σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιδείνωση του καιρού λοιπόν, περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη όμως, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Όπως βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς επικρατεί βέβαια έντονη ανησυχία μεταξύ ασθενών, συγγενών αλλά και εργαζομένων στην ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας, όπως λέει, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς όμως να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
2: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που γίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
0: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι αναστραμμένα, όλη η προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
3: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαιού κίνηση επικαλούμενη ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος της συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνηση φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρελαίο θέρμανσης με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης του εξοικαστικού.
0: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα προς το παρόν να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
3: Ουσιαστικά και ήταν σταθή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε πως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξαναέδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο ο δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας, επεσήμανε. Τονίζω πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
0: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό. Έτσι,
3: ακριβώς.
0: Στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
3: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας.
0: Με υπερηφάνεια το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ, κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο.
2: Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε.
0: Λοιπόν, Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ursula von der Leyen, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
3: Όπως αναφέρει, θεώρησε για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή της κυρίας von der Leyen. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, όπως τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή βέβαια έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας, επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην Αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην Αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εντωμεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτός τα καύσιμα κίνησης απευθείας στην Αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές στην Αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο Πινελόπη, στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 70. 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα διελιστήρια, από τα διελιστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά κατά 5 λεπτά το λίτρο.
0: Άρα τόση να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά, πάντα μιλώντας, από αύριο.
4: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο, γιατί τα μεν διελιστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη και στο πετρέλαιο θέρμα, στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανση, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο.
4: Όπως
0: είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πεντελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
5: 2 ευρώ.
6: Μάλιστα.
5: 2 ευρώ και έχουμε τη, θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά.
6: Για
5: οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το ένα 75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
0: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλ και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο, για να την ακούσουμε.
7: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
8: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή.
7: Θα είναι στα 5, στα 5.
8: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
7: Η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντλία και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει, θα τα φάει τα 5 λεπτά.
8: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα.
7: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
8: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
7: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
8: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
7: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουνε? Με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
0: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι και αλλιώς και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις σε παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό σας Σάββαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχος αριθμός, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε. Με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα. Ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη, Γρηγόρη, αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήριξη πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/6/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων. Και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια. Όλα τα χρέη. Βέβαια, κάποιος για να μπει στη ρύθμιση, σε 120 δόσεις, πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
0: Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι σε ρύθμιση.
6: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις, θα δείξει η πορεία. Και βέβαια κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις, στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγια, δηλαδή 5,84% το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό. Υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια κλπ. Να μπουν και στον εξοδικαστικό, όπου οι δόσεις είναι 240. Και τόσο τον χρόνο προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Πρόσφατα, μάλιστα, ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε. Μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο ertnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία έτσι και αλλιώς.
6: Είναι τα πρώτα στοιχεία. Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και στον εξοδικαστή.
0: Που αφορούν πολύ κόσμο σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική λοιπόν. Εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων, ψηφίζουμε η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέει για όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας διδάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε καταθέσει για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων. Ο κύριος Σουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο, πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλωση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από τη Νέα Σμύρνη, όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα, λογικό είναι, είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία, τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
10: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα λοιπόν για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλωνε ότι το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στον BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε λοιπόν ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει, η πρώτη επιλογή μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Μπέρναμ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών, Τζον Όσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν είναι ακόμα, δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει, θα γίνει ας πούμε αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως, σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο Νατάσα Παύλοπουλή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
11: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Merz να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλοίς και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Η Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Stern News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
12: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να μπει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα, χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και νομίζω θα το καταλάβουν μέχρι την επόμενη συνοδοκορυφή, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε άλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ μια μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, Ελίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στο Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και η ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύπριση και σωματική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
0: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος σε συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, δήλωσε στο Air News, στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο περιφερειακός διευθυντής λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
14: Η πράξη λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουμε την ηρεμία, πώς. Άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του εισαγγελέα ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών, και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία, γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
0: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για το ίδιο περιστατικό μίλησε στο Air News Radio 105,8 πριν από λίγο στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Νίκος Βουρδουμπάς είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης μες στο σχολείο. Θέλω να με καθαρώσει αυτό. Δεν αφισβητείτε δηλαδή ότι χρειάζεται ένα παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα, δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες, πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος, ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν, θέλω να πω, από όλες τις πλευρές, και όλα έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
0: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς και, απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώσεις στους σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που χτες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσίαση. Ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένα, 18 Σεπτεμβρίου οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό, έτσι και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Θεμιστοκλέας που επιτρέπει στους οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Θυμάμαι όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, υλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστακή κύτταρα, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστακή κύτταρα απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 11 περιπτώσεις διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου του Ιατρικού Σύλλογου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και επομένως μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Ήδη ο Υπουργός θέση συνέντευξη τύπου αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτή τη ευθύνη της πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
18: ότι τις δηλαδή
17: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς, εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
18: Είναι ήδη σε αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
17: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Το οποίο είναι η πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί αυτό σημαίνει ότι
18: μπορεί να γνωρίζονται
17: κάτι δεξαμενή,
18: μπορεί να
17: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμαράδα Γορογιάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δευλιώτης.
19: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν είναι καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει οδοντίατρος τον μπότοξ, και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντίατρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για τον μπότοξ και το υαλουρονικό οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
8: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
19: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
20: Ζωντανό άνθρωπο μεσόαστας φρένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά. Την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην τη δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της περιφέρειας, Λία, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, και είναι και λίγες οι δομές που υπάρχουν επί της ουσίας για ανθρώπους τρίτης ηλικίας και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα τους ανθρώπους τους στις συγκεκριμένες δύο κλινικές είναι τελικά οι οποίες θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια η διοίκηση να τους καθησυχάσει, γιατί οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν νομικά μέσα τα οποία μπορεί να προσπαθήσει, δηλαδή ο κλινικάρχης, να ανακόψει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, και μπορεί στο δικαστήριο να το κάνει αυτό, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, αν δεν το κάνει, σε 15 μέρες, ή τέλος πάντων, εάν τελειώσει η διοίκηση απόφαση, πρέπει σε 15 μέρες να εκκαινωθεί το κτίριο και να σφραγιστεί. Πάντως, οι καταγγελίες που έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι μία πίσω από την άλλη. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ένα μέρος το οποίο ήταν κολαστήριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ειδικά η αφυδάτωση, πραγματικά το άκουσα από τουλάχιστον 3-4 ανθρώπους να το λένε αυτό, ότι δηλαδή παραλάβαμε τους ανθρώπους μας εντελώς αφυδατωμένους. Ενώ πολλοί είπαν ότι δεν είχαν καμία φροντίδα και ο χώρος μέσα δεν ήταν καθαρός. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κλινική, γιατί έχει και άλλες κλινικές, είναι όμιλος κλινικών του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η εισαγγελική παρέμβαση που έχουμε από χθες, που ζητά να ερευνηθεί και το τι έκαναν και οι ιδιοκτικές αρχές. Δηλαδή, για ποιο είχαν βρει ότι υπήρχε υποστελέχωση, η επιτροπή δηλαδή του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών, όμως δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.
0: Βεβαίως, Λία Χριστάρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέλησης.
2: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
0: Δυστυχώς και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Αποκαλύψεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίες συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
3: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο έπαθα σοκ. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
22: Στην αρχή μας είπαν 800 ευρώ το μήνα θα δίνετε και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο δεσμεύτηκε ο ΆΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις μετά πληρώνονται στην κλινική, ότι γίνεται, ότι κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Όχι σε συνεννόηση μαζί μας. Κάποιες εξετάσεις είχαν πει θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:51 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης της Αλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες, ότι δεν θα είναι, με συγχωρείτε, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
24: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
0: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορούμενους και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένει να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
25: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κ. Τριαντόπουλος.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραβευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέλαβε. Θα είχε παραβευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει

0: Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει. Πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
1: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
2: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, πρόεδρος της Ελλάδας, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3: Αν έχει υπόψη στοιχειώδη πολιτική εξουσία, ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παρετηθεί σήμερα. Και αν δεν παρετηθεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική εξουσία, οφείλει να τον αποτελεί.
2: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
4: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν να πώς να σας πω, ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
2: Και από την πολιτική αντιπαράθεση πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
5: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο του ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμι όπως είπε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφάλειας και κυρίως για απουσία στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου που υπήρχε λόγω της απουσίας των μέτρων ασφάλειας. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο πατέρας του Γεράσιμου υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα συμμετείχε και στη διερεύνηση του δυστυχήματος του Ήλιος. Τώρα, επίσης κατέθεσαν σήμερα η οικογένεια της 34χρονης τότε Αθηνάς Κατσάρα και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάθεση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη.
2: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Τελαβίβ σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότοι συνεπλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό, Έλενα.
6: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Περίπου δύο ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που διαρρέουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, όπως αναφέρεται, και ο κυβερνήτης από τα Εμιράτα. Ακολούθως ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα αλλά και από επιβάτες. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφρητοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφου.

0: Και όπως φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera, αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτο να αναλάβουν, από ό,τι φαίνεται, την επόμενη πτήση, ένας από τους οποίους Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως, ωστόσο, το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας αποκλείστηκε σύμφωνα με αξιωματούχους σχετικά νωρίς. Και οι δύο πιλότοι, να σου πω ότι νοσηλεύονται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε μέσα ενημέρωση της χώρας, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Πάντως, σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Ωραία. Και παρακολουθούσε βεβαίως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενημερωνόταν για ό,τι συνέβαινε.
1: Σε επιφυλακή λοιπόν οι Ισραηλινοί. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ένα από τα κλασικότερα τραγούδια ξεκινήσαμε και σήμερα, με ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, ένα κομμάτι που έχει πάνω από 250 διασκευές. Φίλοι μου, γεια σας, είμαστε μαζί και σήμερα από τις συχνότητες Ευχανίων, συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και μέλη της εκπομπής, και βέβαια αυτό είναι το Without You, εδώ διασκευασμένο το 1991 από τους Air Supply, τους Αυστραλούς, ένα συγκρότημα που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές βέβαια, κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 80.

Αυτή ήταν η διασκευή των Australoners Apply το 1991 πάνω στο Without You, ένα κομμάτι βέβαια που έγινε τεράστια επιτυχία το 1971 όταν το τραγούδισε ο Χάρι Νίλσον. Πολλοί έχουν συνδέσει την πρώτη εκτέλεση αυτού του κομματιού με τον Χάρι Νίλσον, επειδή ίσως γνώρισε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από την αυθεντική εκτέλεση, αλλά δεν είναι έτσι βέβαια, δεν είναι αυτή η πρώτη εκτέλεση. 71, ο Χάρι Νίλσον, Without You.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια της χρονιάς του 1971 και η μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία του Χάρι Νίλσον. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε ήταν διασκευή ουσιαστικά, παρόλο που έμεινε στην ιστορία σε αυτή την εκτέλεση κυρίως. Ήταν ένα κομμάτι που είχαν γράψει ο Tom Evans και ο Pete Ham, δύο μέλη ουσιαστικά των Badfinger. Η Badfinger ήταν ένα πολύ διάσημο αγγλικό συγκρότημα, κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 70. Είχαν σχέση και έτσι και με τους Beatles, κυρίως με τον Paul McCartney. Και αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού 70, η Badfinger.

0: Ίσως βέβαια να μην ήταν και τόσο εντυπωσιακή η πρώτη εκτέλεση του Without You από τους ίδιους τους Badfinger το 1970. Ίσως για αυτό το κομμάτι να γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία βέβαια στην πιο επιτυχημένη του διασκευή, την διασκευή που ακούσαμε λίγο πριν, του Harry Nilsson, την χρονιά του 1971. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα, ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια. Έχει γύρω στις 100 διασκευές, θα περιμέναμε πολύ περισσότερες. Είναι όμως ένα πολύ επαναστατικό και κλασικό τραγούδι βέβαια. Και μιλάμε για το Working Class Hero. Θα τα ακούσουμε πρώτα από τους Green Day, έτσι όπως το διασκεύασαν το 2007. Η Green Day βέβαια είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα από τα 90s και μετά. 2007 οι Green Day διασκευάζουν το κλασικότατο Working Class Hero.
1: Because I lost all my family.
2: We have nothing. We all live in hope.
3: I'm from Sudan, Darfur.
2: Hope and dreams for living.
4: The situation is so desperately, so bad.
5: 3 million people or more displaced, either internally or externally.
4: My father was killed in front of me.
6: All the people, they want to live equal in Sudan. So that's my dream.
7: One day I will open my eyes and see a peaceful Darfur.

Ένα συγκλονιστικό τραγούδι βέβαια από όλες τις απόψεις, το Working Class Hero, έτσι το διασκεύασαν οι Green Day το 2007. Ένα τραγούδι μεταξύ άλλων έχει διασκευάσει βέβαια, έχει τραγουδήσει και Ozzy Osbourne στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2005 στο Undercover. Ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές και δεν μπορούσε βέβαια μέσα σε αυτό το άλμπουμ να μην υπάρχει και αυτό το τραγούδι. Working Class Hero, Ozzy Osbourne 2005.

Αυτή ήταν η γνώριμη φωνή βέβαια του Ozzy Osbourne. Τραγουδάει το Working Class Hero, έτσι όπως το διασκεύασα στο άλμπουμ του Undercover του 2005. Και αυτός εδώ είναι ο Roger Taylor που ακολουθεί, ο drummer ουσιαστικά των Queen, που παράλληλα με τους Queen έκανε για κάποια προσωπικά άλμπουμ. 1998 ο Roger Taylor.

πραγματικά συγκλονιστικό κομμάτι. Roger Taylor, ο drummer των Queen, διασκευάζει το Working Class Hero 1998. Πολλοί έχουν διασκευάσει αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε έχει γύρω στις 100 διασκευές, θα περιμέναμε βέβαια πολύ περισσότερες. Παρ' όλα αυτά, η Marianne Faithfull έχει κάνει, πιστεύουμε εμείς προσωπικά ταπεινά, την καλύτερη διασκευή. Ήταν 1979 όταν η Marianne Faithfull διασκευάζει αυτό το κομμάτι.

σίγουρα μία από τις καλύτερες διασκευές, αυτή της Marian Faithfull το 1979, μέσα από το άλμπουμ της Broken English που είχε κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά. Μείναμε αρκετά σε αυτό το τραγούδι, πιστεύω να άξιζε όμως τον κόπο εισαγωγικά, ένα συγκλονιστικό κομμάτι. Θα μπορούσε να το έχει γράψει ο Bob Dylan, αλλά όχι, το έχει γράψει ο John Lennon. 1971, έτσι όπως το πρώτο έχω γράψει ο ίδιος ο Lennon, λίγο μετά την διάλυση των Beatles.

σαφώς επηρεασμένο βέβαια από το στυλ του Dylan. Αυτός ήταν ο John Lennon 1971, έτσι όπως ηχογράφησε απλά και ωραία με μια κιθάρα και τη φωνή του το 1971, όπως είπαμε, το Working Class Hero, ένα κομμάτι που έχει γύρω στις 100 διασκευές. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο σήμερα και ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής, και πάμε σε ένα άλλο κλασικό κομμάτι βέβαια, γύρω στις 150 διασκευές, πάνω από 150 επίσημες διασκευές βέβαια, το Total Eclipse of the Heart. Ένα κομμάτι που θα το ακούσουμε πρώτα διασκευασμένο από τη Nicky Friends, που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της βέβαια, αυτή η διασκευή που έκανε σε αυτό το κομμάτι, χρονιά του 1995. Η Nicky Friends από τη Μεγάλη Βρετανία.

Αγγλίδα Nikki Friends, εντάξει, δεν έκανε και πολλά πράγματα. Σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της ήταν αυτή εδώ, η διασκευή του Total Eclipse of the Heart του, το 1995. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, έχει πάνω από 150 διασκευές, ένα από τα κλασικότερα και πιο αγαπημένα και στην χώρα μας, βέβαια, ακούστηκε πάρα πολύ. Και πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία διασκευή από την χρονιά του 2022, σχετικά πρόσφατη, από τους Our Last Night, ένα κλασικό νεανικό αμερικάνικο συγκρότημα. 2022.

Μια διαφορετική εκδοχή βέβαια του Total Eclipse of the Heart, μια έτσι πιο glam rock διασκευή από το νεανικό συγκρότημα των Our Last Night, ένα αμερικάνικο συγκρότημα που του διασκεύασε το κομμάτι το 2022. Το κομμάτι αυτό ήταν μια σύνθεση του Gene Steinman, συνθέτης, παραγωγός και όλα αυτά, και ο ίδιος βέβαια εμπιστεύτηκε το κομμάτι, την πρώτη εκτέλεση, στην Bonnie Tyler, στην πρόσφατα χαμένη Bonnie Tyler. Φόρος τιμής για αυτήν βέβαια, που έφυγε πρόσφατα στα 75 της χρόνια, 1983.

0: Σίγουρα το πιο γνωστό κομμάτι στην καριέρα της Bonnie Tyler, το 1983, όταν τραγούδισε την πρώτη εκτέλεση βέβαια του Total Eclipse of the Heart. Είμαστε μαζί από τις συχνότητες Σερχανίων. Συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα κομμάτια, κλασικά κομμάτια βέβαια τα περισσότερα. Παρουσιάζουμε 2-3 από τις καλύτερες πιστεύουμε διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση. Φωτεινή Πρωβογιαννάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αφήνουμε την Bonnie Tyler. Πριν μιλήσαμε για τον Bob Dylan, You Ain't Going Nowhere, ένα από τα ομορφότερα κομμάτια βέβαια που έχει γράψει ο Bob Dylan και ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα, άλλωστε και ποιο κομμάτι του Dylan δεν είναι πολύ διασκευασμένο. Ίσως ο πιο πολύ διασκευασμένος έτσι τραγουδοποιός μετά τον ντουέτο βέβαια Lennon McCartney. Το 1989 οι Nitty Gritty Dirt Band διασκευάζουν το You Ain't Going Nowhere, ένα συγκρότημα που γνώριζε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 60 και κυρίως στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Ήταν αυτοί που είχαν κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία με το Mr. Bojangles όταν το είχαν διασκευάσει και πάμε να τους ακούσουμε την χρονιά του 1989 όταν διασκευάζουν το You Ain't Going Nowhere, ένα ακόμα εκπληκτικό κομμάτι βέβαια του Bob Dylan.
1: This song was written right after he had his motorcycle accident. He was sitting up in Woodstock and he was waiting for Sarah to come up and see him. And he was immobile. He couldn't, he had a broken neck, he couldn't go anywhere. That's why he ain't going nowhere. That's what it's all about.

από τη χρονιά του 1989, η Nitty Gritty Dirt Bandits με στοιχεία βέβαια από το χώρο της folk και από το χώρο της country διασκευάζουν το Ain't Going Nowhere, ένα κομμάτι του Dylan που έχει πάνω από 150 διασκευές βέβαια. Σίγουρα δεν είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα του, αλλά όλα τα κομμάτια του Dylan, τι να λέμε τώρα. Πάμε να θυμηθούμε την εκτέλεση των Birds, που ουσιαστικά οι Birds το έκαναν πολύ γνωστό αυτό το κομμάτι το 1968, και μπορούμε να πούμε ότι είναι και η πρώτη εκτέλεση αυτή των Birds το 1968, μιας και σε λίγο θα πούμε την ιστορία του κομματιού. Οι Birds βέβαια που θεωρήθηκαν η αμερικάνικη απάντηση στο συγκρότημα των Beatles, και ουσιαστικά θα λέγαμε χωρίς υπερβολή η μισή τους καριέρα ήταν διασκευές τραγουδιών του Bob Dylan. 1968, οι Birds.

1968, και μπορούμε, όπως είπαμε και λίγο πριν, να θεωρήσουμε αυτή η πρώτη εκτέλεση. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση που κυκλοφόρησε του κομματιού, η διασκευή των Birds πάνω στο κομμάτι το You Ain't Going Nowhere του Bob Dylan. Και αυτό γιατί το 1967 ο Bob Dylan είχε ένα ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του, χτύπησε αρκετά, έμεινε στην άκρη, αλλά ήταν τόση η μανία τότε των συγκροτημάτων να παίρνουν τραγούδια του Dylan και να τα παίζουν πριν από αυτόν, που μία περίπτωση ήταν αυτή εδώ. Ο ίδιος ο Dylan το είχε ηχογραφήσει το 1967, αλλά για πρώτη φορά το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1975.

με αρκετά τραγούδια του Dylan είχε γίνει αυτό, δηλαδή να του, με μανία να του κλέβουν τα τραγούδια, να τα κυκλοφορήσουν, να τα διασκευάσουν πριν από αυτόν. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτή. Όπως είπαμε, ο Dylan το 67 είχε πάθει αυτό το ατύχημα, ήταν εκτός δισκογραφίας και έτσι βρήκαν την ευκαιρία οι Birds να πάρουν αυτό το κομμάτι και να το ηχογραφήσουν πρώτοι. Ο Dylan το ηχογράφησε το 67, αλλά το κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1975. Κλείνουμε με μία ακόμα διασκευή. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε τους Dandy Warhols, ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα, βέβαια, αμερικάνικο, του alternative κυρίως από τα 90s και μετά. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε η επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε την Παρασκευή με μερικά ακόμα πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Γεια σας.

0: Ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Συναγερμό προκαλούν οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας που υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Fly Dubai στη Σαουδική Αραβία οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Την ίδια ώρα, πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα που συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα φέρεται να καταγράφεται η στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στην επιστολή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρούνται ως ένα συγκεκριμένο όριο τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει επίσης τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να αξιοποιηθούν για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αντοχές της οικονομίας. Από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται και η διερεύνηση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 και 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Coat τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού, καθώς και για τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η αδεία λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών, τόσο για τους πλημελείς ελέγχους, όσο και για τα παραστατικά, βάσει των οποίων ο ΕΟΠΗ κατέβαλε αποζημιώσεις. Από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ αποχωρούν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είχε συμφωνηθεί το 2024 επί προεδρίας Biden και εκτελείται τώρα επί του Donald Trump. Οι κάτοικοι γιορτάζουν την αποχώρηση, ενώ επικρατούν ανησυχίες για νέες απειλές από το Ισλαμικό κράτος, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο έντονες.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

εκπομπή σε άλλη στράτα, με μουσική και τραγούδια σε διάφορες εκτελέσεις, όπως κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλου στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.ert.gr / news / Χανιά ή webradio.ert.gr / περιφέρεια. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Περβολιανάκη, στη μουσική επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Το 2003 κυκλοφορούν από τη μετεξέλιξη του Σύριου οι διασκευές του Κωνσταντίνου Βίτα πάνω σε διάφορα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη με τον τίτλο Transformations. Ο Κωνσταντίνος Βίτα στην ουσία φέρνει στα ηλεκτρονικά μέτρα του 15 κομμάτια του Χατζηδάκη, επιχειρώντας όχι μόνο να βάλει λίγο μπάσο και να περάσει τις μελωδίες στο synthesizer, αλλά και να τα μεταμορφώσει ολοκληρωτικά. Κάθε τρελό παιδί, γύρνα, φτερωτή του μήλου, μητέρα και αδελφή, The Martlet's Tale, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων και τα υπόλοιπα κομμάτια λειτουργούν για τον Κωνσταντίνο Βίτα ως πηγή έμπνευσης. Δεν τα αντιγράφει, απλώς τα κλέβει. Άλλωστε αυτό ήταν και ένα από τα αγαπημένα ρητά του Μάνου Χατζηδάκη. Οι μεγάλοι κλέβουν, οι μέτροι αντιγράφουν. Το είχε κλέψει και ο ίδιος από το Στραβίνσκι. Οι μεταμορφώσεις του Κωνσταντίνου Βίτα είναι καινούργια κομμάτια που τόλμησαν και έκλεψαν την ουσία του ήχου του Χατζηδάκη. Και αυτό είναι σημαντικό όταν πλήθος Ελλήνων μουσικών αναφέρουν συνεχώς τις επιρροές τους, τον μεγάλο συνθέτη και την ίδια στιγμή δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν το ύφος του. Το Transformations το είχε παρουσιάσει ολόκληρο πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Βίτα το 2006 στο έθριο του Μουσείου Μπενάκη στην Οδό Πειραιός. Πολλοί μνημονεύουν εκείνη τη συναυλία ως την πιο συγκινητική που έχουν δει ποτέ. Η μουσική και τα βίντεο art του Γιώργου Θεωνά είχαν δημιουργήσει στο κοινό μια έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Το ίδιο συνέβη και στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, όπου παρουσιάστηκε ακριβώς το ίδιο live και σε τελείως διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. 15 κομμάτια και 15 βίντεο που πραγματεύονται την ανθρώπινη ύπαρξη και τα πάθη της και δύο κληρονομιές που συναντιούνται, του Μάνου Χατζηδάκη και των Στέρεο Νόβα. Έγραψε ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο lifeu.gr. Εμείς φίλες και φίλοι θα ακούσουμε αυτές τις μουσικολογικές μεταμορφώσεις μέσα από το άλμπουμ Μάνος Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Βίτα, Transformations. Καλή σας ακρόαση!

Μια ηχογράφηση της πρώτης αγγλόφωνης εκδοχής της μπαλάντας των αισθήσεων και παρεστήσεων, η φωνή της Φλέρης Δαντονάκη να μπαίνει από το ανοιχτό παράθυρο, οι ερμηνείες της Δήμητρας Γαλάνη και της Έλλης Πασπαλά να λάμπουν σαν φωτάκια σε απέραντο πεδίο ηλεκτρικής εταιρείας, μαζί ο Ρωμανός και η Βικτωρία Τακούλη αποτελούν τα 14 μουσικά και ποιητικά γεγονότα του Μάνου Χατζηδάκη που αποτυπώνονται μεταμορφωμένα στο φανταστικό αλλά και διαπραγματικό κόσμο της Electronica Society του Κωνσταντίνου Β. Οι τρόποι με τους οποίους ο Κωνσταντίνος Β έφερε τον Μάνο Χατζηδάκη εντός του. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Και πλησιάζοντας το τέλος της σημερινής εκπομπής της ΕΡΤ Χανίων σε άλλη στράτα, θέλω να ευχαριστήσω τη Φωτεινή Υπερβολιανάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου, όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Από εμένα την Άρτεμη Κατράκη, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ευχές με υγεία και χαρά.

άλλο από τα περίεργα της Motown. Ένα άλλο μυστικό ήταν αυτό που σας αποκάλυψα σήμερα με το Ρισάν Αντωνί. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική

0: Η προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον δεύτερο πιλότο συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα και συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και αρχίζει η διάθεσή του. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Στο μεταξύ, εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αγρό. Την ίδια ώρα η Ρωσία εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρατείνοντας έως το τέλος Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών, με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν, από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, και αυτό, όσο περνάει ο καιρός, αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 35χρονος άνδρας, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι είχε πέσει σε πηγάδι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του πύργου Μονοφατσίου στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει επικεντρωθεί μέχρι σήμερα κυρίως στο αν η απάντηση που λαμβάνουμε από ένα σύστημα είναι σωστή ή λάθος. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι προφανώς το πρώτο και σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης, αλλά δεν είναι το μόνο. Ο Λίολο, ένας πανεπιστημιακός βιβλιοθηκονόμος και κοσμήτορας βιβλιοθηκών στο Πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια, προτείνει, που λέτε, έναν χρήσιμο τρόπο για να αξιολογούμε τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, μια τυπολογία, λέει, απαντήσεων, τις οποίες ταξινομεί σε 4 μεγάλες κατηγορίες: πραγματολογικές, ερμηνευτικές, κατασκευαστικές και στρατηγικές, και αναλύει λοιπόν αυτές τις κατηγορίες και καταλήγει ότι το σημαντικό δεν είναι να αναρωτιόμαστε μόνο αν η απάντηση που έχουμε λάβει είναι σωστή, αλλά να καταλάβουμε πρώτα τι είδους απάντηση έχουμε μπροστά μας. Και η ερώτηση πάντως που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά μετά από κάθε απάντηση είναι, λέει, το κλειδί για να προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις τι είδους νοητική εργασία πραγματοποίησε το chatbot για να φτάσεις στην απάντηση που μόλις έλαβες στην οθόνη σου. Αν δηλαδή μας παραθέτει μια πληροφορία που μπορεί να ελεγχθεί, αν επιχειρεί μια ερμηνεία ή αν προσπαθεί να μας δώσει μια συμβουλή που ταιριάζει στη δική μας περίπτωση. Αυτό συμβαίνει, νομίζω, συχνά. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το αναγκαίο ερώτημα μπορεί και να μας δείξει και τι πρέπει να κάνουμε μετά. Είτε να αναζητήσουμε την πηγή, είτε να εξετάσουμε μια διαφορετική οπτική, να ζητήσουμε τη γνώμη του ειδικού φυσικά.

είπαμε, δεύτερη ώρα εκπομπής με Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μέχρι τις 6 μείνετε εδώ.

Σίμον, tell me more and more and more που λέτε. Και απόψε έχουμε αυλαία για τις νύχτες πρεμιέρας στο καθιερωμένο φεστιβάλ της Αθήνας. Αξίζει κανείς να πει πως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει και ένα μεγάλο αφιέρωμα με την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη του Γιώργου Λάνθιμου, μετά και την περσινή τιμητική παρουσία του στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ με την πανελλήνια πρεμιέρα της Βουγονίας. Ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει το ρόλο curator και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε μια σειρά ταινιών που επέλεξε ο ίδιος στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Οι επιλογές του Γιώργου Λάνθιμου περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, απολαυστικά ντοκιμαντέρ, ορθόδοξες ταινίες ανδροπαρέας, λέει, με απρόσμενα θηλυκή οπτική, καθώς και ιστορίες ενηλικίωσης και γυναικείας χειραφέτησης. Έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα και οι ταινίες που έχει επιλέξει, και βάλτε στο πρόγραμμα τις νύχτες πρεμιέρας.

Μία από τις ταινίες που έχει επιλέξει ο Γιώργος Λάνθιμος είναι το Wanda. Το 1970.

και Wendy και Lucy από το 2008, άγνωστο στις Λίμνης επίσης, το American Movie. Θα είναι πολύ ωραία και φέτος στις νύχτες πρεμιέρας.

Παραΐζο και αυτό είναι από τα καινούργια των τελευταίων ημερών και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις. Μαθαίνουμε τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε τελική ευθεία σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λόγω τροχαίου ατυχήματος μεταξύ φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Φορμίωνο, στην Κεσαριανή, λόγω πτώσης δέντρου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για μοναχικό λύκο κάνουν λόγο Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Σε κατάσταση Red Code στην Κυριακή, η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνηση, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανατολικά, υπηρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Τζο Στόουν στην επιστροφή. 36 λεπτά μετά από τις 5. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 και να δώσουμε σκητάλη στην Κλαουντία Μάτολα. Που λέτε, διάβαζα τη συνέντευξη του Μουσταφά Αμπντουλαζίζ στον Άγγελο Κλάδη προχθές στο News 24/7 με αφορμή το Project Water που ξεκίνησε όταν άφησε τη θέση του φωτορεπόρτερ στη Wall Street Journal και μετακόμισε στο Βερολίνο και τώρα έχει εξελιχθεί σε μια πολυεπίπεδη σπουδή πάνω στο νερό και ειδικότερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά που αντανακλάται σε αυτό και όπως αναφέρει χαρακτηριστικό ο ίδιος, το νερό δεν είναι μόνο ένας φυσικός πόρος αλλά ο καθρέφτης για όλες τις επιλογές που κάνουμε απέναντι στον πλανήτη. Και αυτές τις ημέρες στην περίμετρο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος βρίσκονται αναρτημένες μερικές από τις συγκλονιστικές λήψεις του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου φωτογράφου. Η έκθεση Water λοιπόν μεταφέρει στο δημόσιο χώρο ιστορίες από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, συνδέοντας το νερό με την καθημερινότητα, την πίστη, την οικονομία, την ανθρώπινη επέμβαση και τις μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον στην τέχνη του Αμπντουλαζίζ είναι ότι κινείται πέρα από τα φωτογραφικά κλισέ της κλιματικής κρίσης, αφήνοντας τον θεατή να συμπληρώσει το μήνυμα και στρέφοντας συχνά την προσοχή σε όσα βρίσκονται έξω από το καρέ. Πραγματικά αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη λέει το εξής, ότι η δουλειά μου μπορεί να συστήνεται ως παγκόσμια ως προς αυτά που σχολιάζει, όμως στην πραγματικότητα έχει μια βαθιά συναισθηματική αφετηρία. Ο θυμός και η απογοήτευση που νιώθω απέναντι στην αδικία που προκαλούμε στο όνομα της προόδου, αφανίζοντας τόση ομορφιά και ζωή, αποτελούν, λέει, το πραγματικό κίνητρο για όλη τη δουλειά μου. Τις δίνουν ένα σκοπό που ξεπερνά τον ίδιο μου τον εαυτό. Οτιδήποτε, λέει, κάνω, είτε πρόκειται για το Water, είτε για το επόμενο project που αναπτύσσω αυτή την περίοδο και αφορά τη ζέστη, πηγάζει από αυτή τη βαθιά δυσαρέσκεια.

Τι ωραία που ταιριάζει αυτό το τραγούδι στο φθηνό πρωινό απόγευμα της Τετάρτης, Σούζαν Ονίλ και Βάλερι Τζουν. Και να θυμηθούμε και αυτό

Lonesome Road, Madeleine Peyrou. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτο Λέβε στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Να ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 4. Να υποδεχθούμε τον Οκτώβριο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και φινάλε με καινούριο από Μισελ Γκούρεβιτς. Γκούρεβιτς για την ακρίβεια. Πάντα το κάνω αυτό το λάθος. Έχει πολύ ωραίο τίτλο. Boring. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Γαλές.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
0: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φθινοπορεινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brunch, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας? Με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά? Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Loop the Lie από τον Brian Ferry, το ξεκίνημα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Τετάρτης, βροχερό. Συνεφιασμένο και βροχερό φθινοπορεινό. Φθινοπορεινό απόγευμα. Με δροσιά μπαίνουμε και αλλάζουμε εποχή και μήνα. Στην τελευταία του μέρα Σεπτέμβρη, Κλάουδια Μάτουλα σε ένα road trip μουσικό, Μπαμπής Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Παρέα μέχρι τις 8 σε ένα road trip μουσικό.

Η BBO Sound Machine Metal Love. Κόσμος Radio στο Viber, στο Messenger, στα Facebook, social media, όλα έτσι, Instagram, ό,τι χρησιμοποιείς. Μπορείς με ένα Κόσμος Radio στο search να βρεις τις σελίδες μας, να τις ακολουθήσεις, να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς. Ιδιαίτερα στα social media τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο. Όλα αυτά τα ωραία. Viber βολεύει πολύ και Messenger, γιατί τα έχουμε εδώ ανοιχτά, τα διαβάζουμε. Καλησπέρα και στα παρεάκια εδώ σε Facebook, σε Viber. Φθινόπωρο 2026.

Light the way από το Leon Bridges. Ακούσαμε στις ομορφιές του 2026, τις μουσικές ομορφιές, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί από το album Romantic του Bruno Mars. Bruno Mars το 2026, και να τα λέμε αυτά, ότι ήταν και παιδί θαύμα. Στα 4 εμφανιζόταν ως μιμητής του Elvis. Είχε ένα συγκρότημα η οικογένειά του. Ήταν πολύ της μουσικής οικογένεια, τα έχουμε πει αυτά. Όσα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε σπίτια με μουσική πολύ, με γονείς μουσικούς και ανθρώπους που λατρεύουν τη μουσική, κάτι γίνεται, παίρνουν ένα δρόμο στη μουσική. 4 ήταν, υπάρχει και βίντεο, τόσο γλυκούλης. Γιατί είναι ακριβώς όπως είναι τώρα ο Bruno Mars σε μινιατούρα. Στα 4 το που έκανε τον Elvis. Και ήταν και πολύ καλός. Εμφανίστηκε και ως Little Elvis στο Honeymoon in Vegas και έγραψε και το πρώτο του τραγούδι στα 4. Ήταν παιδί θαύμα. Φοβερός Bruno Mars στο Risk It All.

από τον Πυρονομάς, ο οποίος είχε προσπαθήσει και ένα διάστημα να γίνει DJ και είχε παραδεχτεί ότι δεν τα κατάφερε, δεν του πήγε καλά. Έχασα τη δουλειά, λέει, πολύ γρήγορα, λέει ο Πυρονομάς, γιατί ακόμη και ένας άνθρωπος που ξέρει τόση μουσική όσο ο Πυρονομάς και έχει τέτοιο groove και νιώθει τη μουσική τόσο πολύ μέσα του, σε αυτό δεν μπόρεσε να σταθεί, γιατί δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι και εύκολο να είναι κανείς DJ. Shirley Bassey στον αέρα μας. I who have nothing.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς επιβάτες από την πτήση της Fly Dubai. Ρυθμίσει ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των Survivors. Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνηση, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στους δρόμους της Ισπανίας ζητούν την υπερψήφιση των μέτρων για τη στεγαστική κρίση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, επιρροτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Σε λέγε Σερζ Γκέινσμπουργκ, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε τους μόλις συντονιστήκατε. Είστε στο δεύτερο ημίωρο, είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπι Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, είμαστε μια παρέα και μηνύματα σας διαβάζουμε παντού. Παντού, σε οτιδήποτε υπάρχει. Viber, Cosmos Radio, ένα search. Messenger, Instagram, Live24, email. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Και βρίσκεσαι στον παράδεισο, όπως λέει Marie Froese εδώ. Lost Frequencies, Marie Froese και Παραίσου.

0: Corazón από την LP και το καινούριο της single. Η υπόθεση της Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη έγινε το απόλυτο σύμβολο οργής κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Όλος ο κόσμος έξω στους δρόμους και υπήρχε μία νίκη. All for one και βοήθησαν έναν άνθρωπο και τώρα βρίσκονται στους δρόμους ακόμα για να κερδίσουν αυτά τα πράγματα που θέλουν στην Ισπανία. Εμείς θα βρεθούμε σε μία συναυλία φοβερή που έκανε η John Baez μαζί με τη Mercedes Sosa.
1: Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman, No Cry.

Gracias. Cosmos. Class.

Λαπονταμέντο, λαπονταμέντο εδώ από Τζουλιάνο Πάλμα and the Blues Beaters. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά σε τέλεια ποιότητα και στον χρόνο που θέλει ο καθένας. Γιατί να έλαβα και μια φωτογραφία φοβερή από το Κιάτο, από έτσι ένα μπαλκόνι με θέα φοβερή, soundtrack Κόσμος. Έτσι μπαίνεις λοιπόν στο AirTech, βρίσκεις όλες τις εκπομπές, τα podcast και τα ακούς το χρόνο που θέλεις εσύ. Jingo, jingo στο 2026 όμως αυτό το single.

Παόλο Ρικάρντο και Σεου Ζόρζι με ένα What's Going On από τη Βραζιλία. Μπούικα και η Μπούικα με καινούριο άλμπουμ, με καινούριο σίγγλ στην Ισπανία. Πάμε 2026.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης,

0: Βασίλης Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

for you, The Sacred Souls από το Got a Story to Tell. Πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2024. 5 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Είναι βραδάκι Τετάρτης έρχεται και βλέπουμε και φοβερές φωτογραφίες που μας στέλνετε από την Πάτρα. Πάρα πολύ ωραία χρώματα στον ουρανό. 30 Σεπτεμβρίου είναι το φθινόπωρο εδώ. Η πρώτη κάπως ολοκληρωμένη, το πρώτο ολοκληρωμένο φθινοπωρινό βράδυ που βλέπουμε ότι μπαίνουμε στη δροσιά, την καλή, τη σωστή, τη φθινοπωρινή. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ένα road trip μουσικό. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και θα ακούσουμε το νέο single του Teddy Swims, Perfect Man. Σε αντίστροφη μέτρηση το Spotify το έχει. 22 Ιανουαρίου θα κυκλοφορεί, θα το ακούσουμε όλο, ολόκληρο.

Perfect Man, πάρα πολύ ωραία παραγωγή, καταπληκτικός ο Teddy Swims και πήραμε έτσι ένα sneak peek, μια γεύση από το καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφορεί 22 Ιανουαρίου, μόνο δύο τραγούδια είναι έξω, το Mr. Know It All και το Perfect Man που ακούσαμε, ούτε τους τίτλους δεν δείχνει το Spotify και έχει και αντίστροφη μέτρηση μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Θα περιμένουμε. Όπως αλήθεια λέει ο Teddy Swims, δεν υπάρχει η τελειότητα. Λέων Τολστό έλεγε ότι αν περιμένεις την τελειότητα δεν θα κάνεις ποτέ τίποτε. Η τελειότητα είναι ο εχθρός του καλού. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μία εδώ κατάσταση που είχε ηχογραφηθεί πριν από μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του Τζόνι Κας, κυκλοφόρησε όμως από το Out Among the Stars, ένα τραγούδι που εδώ ο Τζόνι Κας περιγράφει έναν άντρα ο οποίος είχε αφήσει κάποτε πριν από πολλά χρόνια μια πολύ καλή γυναίκα που τον αγαπούσε πολύ, γιατί ήθελε να ζήσει, να βρει μια καλύτερη γυναίκα, κάτι που δεν έγινε ποτέ στη ζωή του, και θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια και από τόση ματέωση και πόνο και ταλαιπώρια ολόκληρη της ζωής ότι υπήρχε αυτή η γυναίκα που κάποτε τον αγαπούσε και την πετυχαίνει, λέει, σε μια καφετέρια μέσα. Και μπήκε γιατί νόμιζε ότι εντάξει, όσο χρόνο και να περάσω, τον περιμένει. Η γυναίκα άλλη δουλίτσα δεν είχε. Και της λέει: ξέρω τι χρειάζεσαι, της λέει. Και το έχω εγώ αυτό που χρειάζεσαι. Η γυναίκα όμως γύριζε, τον κοίταξε και του λέει: ξέρεις τι χρειάζομαι, αλλά σίγουρα αυτό που χρειάζομαι το δίνεις εσύ. Και τον άφησε. I saw her through the window today. Παγωμένο. She was sitting

Αυτό είναι το να έχει κανείς κάποιον δεδομένο, έτσι. Αυτό που λέει ο Τζονικάς, που τόσα χρόνια ούτε καν την είχε θυμηθεί τη δόλια, σύμφωνα με αυτά που λέει τη γυναίκα. Και την πέτυχε απλά σε μια καφετέρια, λέει δεν μπορεί. Δεν μπορεί 20 χρόνια μετά, 30. Σίγουρα ακόμα εμένα θα σκέφτεται. Και γίνεται βέβαια αυτά. Αρκετές φορές έχουν γίνει άνθρωποι να μην ξεχάσουν μια αγάπη, έναν έρωτα, μια σχέση που είχαν. Η σιγουριά του Τζονικάς είναι φοβερό όμως, γιατί και λίγο πλάκα έτσι όπως το περιγράφει. Το περιγράφει με μια σιγουριά. Υπάρχει μια λαζονία σε αυτόν τον άντρα που περιγράφει. Αλλά εμείς θα πάμε στην αντίθετη όχθη, εκεί όπου δεν υπάρχει καμία λαζονία και είναι τόσο όμορφος ο τρόπος που ο Ραούλ Μάλο ερμηνεύει το Forever and Ever. Ντέμις Ρούσος, ζωντανά το 25 στο Νάσβιλ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Απόγευμα στον κόσμο, 30 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τετάρτης, στο φθινόπωρο, ξεκινάει τον Οκτώβρη. Εμείς θα μεταφερθούμε στην Αργεντινή, χρόνια πίσω, στο Buenos Aires, εκεί που χτυπάει ο ρυθμός της καρδιάς, όπως λέει ο Μιγγέλ Καλό. Al compás del corazón, τρέμει η καρδιά του που ξέρει ότι θα ξαναδεί την αγαπημένη του, στην ελπίδα ότι μπορεί να γυρίσει εκείνον. Al compás del corazón, Miguel Caló.

0: All I do is dream of you. Ακούσαμε τον Michael Bublé και θα ακούσουμε τώρα το καινούριο single της Michelle Gurevich, που εντάξει, ειρωνεύεται πολύ στα τραγούδια της, έχει αυτό ένα λίγο dark humor πάρα πολλές φορές και μια προσέγγιση ειρωνική στα πράγματα, και έχει φαν αρκετές φορές. Είναι ωραίο αυτό που κάνει, γιατί είναι το δικό της στυλ που το έχει κάνει σε ό,τι στίχο έχει γράψει. Πάντα υπάρχει έτσι μια χρειά ειρωνίας, λίγο έτσι μια εσάντς ειρωνίας, την πετάει που και που, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί, έτσι το τοποθετεί στο τραπέζι λίγο με ένα, θα το λέγει κανείς, και άκομψο τρόπο. Αλλά είναι η Μισελ Γκούρεβιτς, την ξέρουμε ότι το κάνει έτσι. Boring, λέει, ότι έχει καταντήσει πολύ βαρεμάρα αυτή η σχέση η δική της, και το τοποθετεί κάπως έτσι στο τραπέζι μουσικά. Βέβαια αυτό, υπάρχει ένας κίνδυνος αν ανέβει, ας πούμε, στα social media. Το ανέβασε η Γκούρεβιτς όμως. Να πούμε ότι η Μισελ Γκούρεβιτς έχει Facebook, δεν ξέρω, το έχω ψάξει, και ανεβάζει το τραγούδι Boring. Αν το δει κάποιος ειδικά από την Ελλάδα, θα πάρει το comment ότι τελικά Boring είναι το δικό του τραγούδι. Σίγουρα. Δεν γλιτώνεις από τέτοιους τίτλους. Είναι προκλητική τίτλη. Είναι ωραία, γιατί εντάξει, δεν είχα ακούσει και πολλά τραγούδια που να λέει Boring. Καταντήσει βαρετή η φάση. Όχι, δεν έχω ακούσει πολλά τέτοια τραγούδια. Αλλά το comment θα το πάρει μια μέρα, σίγουρα. Είναι και 5 λεπτά τραγούδι. Κάποιος δόλιος θα το σκεφτεί αυτό.
1: It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

0: στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Le Temps de l'amour από το 2022 αυτή η εκτέλεση. 8 παρα 25 είναι, βραδάκι έρχεται Τετάρτης. Τέλος ο Σεπτέμβρης. Σήμερα στον Οκτώβριο μπαίνουμε, όπως το είπαμε, τα λαμπιόνια είναι κοντά. Ένα μήνα για να βάλουμε τα λαμπάκια για τα Χριστούγεννα. Κλαούντια Μάτελ είναι εδώ στα μικρόφωνα της Μουσικής του Κόσμου. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμη. Πάντα κόσμο στα ραδιοφωνά σας και μπορείτε να μας ακούτε και από το rteco.gr. Διαδικτυακά ένας παράδεισος, ο παράδεισος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά, on demand, podcast, αφιερώματα. Δεν χάνεις τίποτα. Μπαίνεις απλά στο ερτέκο και πας πίσω στο χρόνο και τα ακούς όλα όπως θέλεις εσύ.

Πώς επιβεβαιώνονται οι λοκομόντο καθημερινά με το «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»? Έτσι και ο Jim Morrison νομίζω ότι με το «People are strange» έχει πάρει όλα τα credits που υπάρχουν. Είναι ότι είναι παράξενοι άνθρωποι, είμαστε παράξενοι, παράξενα όντα, έτσι. Διαβάζω ότι το σπίτι των φόνων του 1892 στο Fall River της Μασαχουσέτης, το σπίτι της Lizzie Borden, λειτουργεί σήμερα ως μουσείο και bed and breakfast. Νοικιάζονται τα δωμάτια του για διανυκτέρευση και υπάρχουν και δύο σουίτες και τέσσερα δωμάτια, και το πρωινό χρεώνεται $20. Μπορείς να κλείσεις ολόκληρο το σπίτι της Lizzie Borden που δολοφονήθηκε, που έγιναν δολοφονίες δηλαδή, έτσι, δεν χάνεις κάτι από τα δωμάτια, γιατί άλλωστε από ό,τι διαβάζω εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να διανυκτερεύσουν σε ένα τέτοιο σπίτι, που από ό,τι διάβασα και σε ένα άρθρο της Athens Voice ότι έχει και ένα κρανίο που δείχνει και τα χτυπήματα, δηλαδή. Τέλος πάντων, υπάρχουν, ας μην μπούμε εκεί σε αυτές τις λεπτομέρειες. Υπάρχει να δεις υλικό. Αν θες να δεις υλικό και να μείνεις το βράδυ να ζήσεις την εμπειρία, υπάρχει, και υπάρχουν δύο σουίτες και τέσσερα δωμάτια προς ενοικίαση. Όσοι μένουν πολλές νύχτες, λέει, πρέπει να αδειάζουν τα δωμάτια από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, γιατί λόγω των καθημερινών ξεναγήσεων. Δηλαδή, πάει πολλούς κόσμους να το δει αυτό. Η Abby Borden δολοφονήθηκε στο δωμάτιο του John Morse που μοιράζεται μπάνιο με τη σουίτα Lizzie και Emma. Στην αρχική περιγραφή, στην αρχική σελίδα του σπιτιού, η περιγραφή του δωματίου του φόνου εμφανίζεται κάτω από, για να τα διαβάσεις, υπάρχει εκεί ολόκληρη η ιστορία γραμμένη για την μουσείο ουσιαστικά, που διανυκτερεύεις, παίρνεις και το πρωινό σου, είναι bed and breakfast, για να πέρασεις όμορφα, ζωντανά, λαμπερά, να το βιώσεις το πετσί σου, ας πούμε το true crime, όχι μόνο στο Netflix. Τέτοια ωραία. Το σπίτι της Lizzie Borden. Μέχρι στιγμής νομίζαμε μόνο συγκρότημα έχει γίνει. Είναι και τόπος αναψυχής. Αν θέλεις να ξεσκάσεις δηλαδή.

2046 το main theme Συγκέρου Μαμπαγιάση στο υπέροχο soundtrack του Βουν Καρβάη. Και η Πιάφ. Πάμε στο Παρίσι.

Μπόσα Κουμπάνα, ακούσαμε τους Λοζαφύρους. Μία φοβερή συνεργασία και μία συνεργασία που έδωσε πολλά στον Diego Lizigala. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της Ισπανίας, μαζί με τον Μπέμπο Βαλντές στο 20 años. Ένα μπολέρο, Diego Lizigala και Μπέμπο Βαλντές.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Εσείς που πάτε...
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια.

0: 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
1: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: 5η 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Κόσμος 93,6.

Κώστας Γεωργακόπουλος, πάει το καλογεράκι. Ακούμε Silk with the Kiss με αυτή την νοσταλγική πραγματικά φωνή του Κρίστε Μπέρκ. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε σήμερα, ακούγοντάς το πρωί ξανά. Εντάξει, είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες ούτως ή άλλως ο Κρίστε Μπέρκ, αλλά το λέει με μια τόσο... Είναι τόσο ωραία αυτή η εκτέλεση και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και τόσο φρέσκια από ένα κομμάτι που πρωτοακούστηκε το 1960 από τους Four Voices και αργότερα από τον Brian Hyland. Έχει γίνει πολλές διασκευές, αλλά φανταστείτε τώρα 40 και 65 χρόνια τραγούδι. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάποιος να το πάρει και να το κάνει τόσο ωραίο, τόσο φρέσκο, φυσικά νοσταλγικό. Δεν ξέρω γιατί, γιατί φεύγει ο Σεπτέμβριος, γιατί σήμερα γράφει 30 Σεπτεμβρίου το ημερολογιό μας και είναι Τετάρτη. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Nostalgic, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην Nostalgic. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Δε Σολέι, λοιπόν, αυτό το σχήμα μας έρχεται από την Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο των Κρουάμπιν, και αυτό φαίνεται πάνω στις μελωδίες τους. 2-10-66-66-429 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε εδώ με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από το δεκτή της τηλεόρασής σας, ακούτε τον κόσμο και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί και καλά πράγματα πάντα, οπότε καλό είναι να μπαίνετε με social media. Καλησπέρα σε όσους μπαίνετε και έχετε ήδη βρίσκεστε μέσα στο Viber, Cosmos Radio δύο λέξεις. Εκεί τσατάρουμε, μιλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, βλέπουμε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, ό,τι θέλετε τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ένα από τα δύο κομμάτια που έχει γράψει αυτόν τον καιρό ο Matt Berninger, αυτό βέβαια έχει κυκλοφορήσει το Μάιο, αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση εδώ παρέα με την Ροζάν Κας. Θυμίζει και λίγο ροκαμπίλι, θυμίζει διάφορα πράγματα και πολύ περισσότερο από έναν καλλιτέχνη που είχαμε τη χαρά και τον είδαμε στην Ελλάδα σε αυτό το πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι που πέρασε. Who loves the sun?
1: Loves the sun. Who cares that it makes plants grow?

φωνή. Ολίβια Ρουίθ εδώ στο My Baby Just Cares For Me από την Γαλλία, βάζοντας το γαλλικό σανσόν και χαριτολογώντας λίγο επάνω στο κομμάτι, κάνοντας το και λίγο περισσότερο swing από ότι το είχαμε συνηθίσει στον Βελσανσόν. Έτσι κι αλλιώς ανήκει η Ολίβια Ρουίθ, αλλά έχει τραγουδήσει και ισπανικά πολλά πράγματα κατά καιρούς. Όπως ακριβώς και ο Ραούλ Μαλό, όπου στα χρόνια της καραντίνας σπίτι του πειραματίστηκε πάνω στους αγαπημένους του Beatles και διασκεύασε Here Comes the Sun.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραούλ Μάλο και το Here Comes the Sun, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως, ένα από τα πολλά τραγούδια που ούτως ή άλλως ο Ραούλ Μάλο είχε επηρεαστεί στον ήχο του, μην νομίζετε. Οι Los Super 7 είχαν τραγουδήσει αυτό το super group με τον Ραούλ Μάλο και ήταν και ο λόγος τότε που είχαν πάρει και τον Grammy. Είχαν ερμηνεύσει το Siboney, υπάρχει, έχει βγει ένα live στο Austin όπου τραγουδάει ο Ραούλ Μάλο Siboney και διασκευάζει, και μάλιστα το έλεγε αυτό ότι μία από τις πολλές μου επιρροές. Άκουγε Elvis Presley, άκουγε φυσικά τους Beatles, άκουγε μέχρι Demi Russo στο τελευταίο του άλμπουμ, το live που κυκλοφόρησε και μετά θάνατον, ήταν ούτως ή άλλως ένα από τα τραγούδια που πήρε ο γιος του και συμπεριέλαβε στο live στο Nashville, και θα γίνουν και πολλές, διαβάζω, θα γίνουν και πολλά tributes όσο πλησιάζουμε τον Δεκέμβριο που θα κλείνει ένας χρόνος από τον χαμό και του Ραούλ Μάλο, διότι μπορεί να μην είχε τη δόξα ή αυτό ακριβώς που έχει συμβεί μέχρι και τώρα που μιλάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Dolly Parton, αλλά δεν πάβει όμως να ήταν ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, ένας άνθρωπος που επηρέασε την μουσική κυρίως στη Φλόριδα και λόγω της καταγωγής του, γιατί είχε καταγωγή από την Κούβα, και πολύ περισσότερο βέβαια με τα τραγούδια του που είχαν πάντα μια χαρούμενη και αισιόδοξη διάσταση και διάθεση, όπου αυτό παίρναγε πάντα μέσα από τις μουσικές του. Τώρα Ραούλ Μάλο. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ του Λίον Μπρίτζες. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτός λοιπόν είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίον Μπρίτζες με καινούρια δισκογραφική δουλειά. Παρουσίασε και το Happiness Anytime και πολύ περισσότερο με συνεργασίες και με τη Λίντια Κίτο των Jungle, αλλά και με έναν ήχο που μας παραπέμπει στην κυριολεξία στο παρελθόν. Είναι ένα κομμάτι τώρα που ακούμε και μας θυμίζει ιδιαίτερα τις μελωδίες του Πολ Σάιμον μέσα από το Graceland, εκεί οδεύει, αλλά και το Λιόν αν το ακούσει κανείς, που ούτως ή άλλως το είχε ηχογραφήσει το 24 και κάνει μεγάλη επιτυχία και με το Λαρέντο και με το Peaceful Place. Η αλήθεια είναι ότι αγγίζει και κινείται πάνω σε αυτόν τον ήχο και στην country και στη folk και πολύ περισσότερο στη soul, αλλά έχει κάνει κάτι πολύ ωραίο ο Λιόν Μπρίτζες, έχει πάρει όλους τους καλλιτέχνες που έρχονται από τις μεσοδυτικές πολιτείες ανεξαρτήτου είδους και από την μέχρι και τους Κρουάμπιν, και έχει συνεργαστεί με τη Μιράντα Λάμπερτ και με πολλούς άλλους και δείχνει αν θέλετε και το εύρος της μουσικής που αγγίζει και πραγματεύεται και είναι ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή ακούγεται ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 8ο άλμπουμ λοιπόν και από τον Λίον Μπρίτζες. Εμείς πάμε μέχρι τις 8.30 με ένα, στις 8.30 έτσι και μισής, ωραίο, μου αρέσει αυτό, με ένα ρόκερ που μας έρχεται από την Κολομβία. Κάποτε τον είχαν πει ότι ήταν ο Σπρίγκστιν της Κολομβίας. Προς Θεού, ένας είναι ο Σπρίγκστιν, όπως και ένας είναι ο Χουάνες που διασκευάζει Bruce Springsteen. Dancing in the Dark στα Ισπανικά μέχρι τις 8.30.

Αυτό είναι το Comouro, αυτή είναι η Μαριφρός από την Βραζιλία. Μας αρέσει πολύ αυτή η τραγουδίστρια. Μας αρέσει γιατί βάζει, ναι μεν, στο χάρτη την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή που υπάρχει εδώ και 60, 70 και πλέον χρόνια, αλλά είναι πολύ φρέσκος αυτός ο ήχος. Εδώ για παράδειγμα στο Comouro είναι, αγγίζει μέχρι και την ηλεκτρόνικα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο της το άλμπουμ, γιατί αγγίζει διάφορα σημεία της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, αλλά με μια πολύ φρέσκια οπτική, καθότι και η ίδια είναι μόλις 23 ετών, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο στον ήχο και στη μελωδία της. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πριν από 30 χρόνια, 31, Fool's Garden από τη Γερμανία. Και τι άλλο, Lemon Tree.

Summer Rain, λοιπόν, από τον Φίντα και από τον Σέμπα Κάμπος. Κοίταξε να δεις πώς έρχονται τα πράγματα. Με κοιτάει και ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντι. Πώς έρχονται. Μία με τις βροχές, μία με τις καλοκαιρινές βροχές. Μία με τις βροχές γενικώς μέσα στο καλοκαίρι. Με Seal with the Keys, με Summer Rain κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάνω στην εποχή. Έτσι, κινούμεθα πάνω στην εποχή. Να μην κινηθούμε πάνω στην εποχή. Έτσι κι αλλιώς, φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που, αν μη τι άλλο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φθινόπωρο. Συνήθως δεν είχαμε φθινόπωρο. Δηλαδή τέτοιες μέρες πάντα υπήρχε η ζέστη, υπήρχε η υγρασία, ήτανε τα απόνερα, αν θέλετε, του καλοκαιριού, αλλά με 30, 31, 32, 33 βαθμούς. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολύ καιρό που, αν μη τι άλλο, μπαίνουμε λίγο σε ένα κλίμα φθινοπορεινό. Κάποιοι λένε ότι θα χειμωνιάσει πιο νωρίς, κάποιοι λένε ότι ο καιρός αλλάζει. Φυσικά ξέρουμε όλοι ότι ο καιρός αλλάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα πράγματα θα τα δούμε. Διάβαζα σήμερα διάφορα, ετοιμάζοντας λίγο το πρωί την εκπομπή, και θυμήθηκα ένα live που είχα βρεθεί σαν σήμερα το 1991, φίλες και φίλοι, το οποίο η ΕΡΤ, ούτως ή άλλως, μπορείτε να το βρείτε στο αρχείο στο ert.gr. Μιλάμε για το live που έδωσε σαν σήμερα στο Λυκαβητό το 1991 μεγάλη συναυλία του Νίκου Παπάζογλου. Ήταν το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα live που έχουν γίνει ούτως ή άλλως στο Λυκαβητό. Ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 1991. Ήτανε 9 ή 10 μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου του «Τα Σύνεργα». Και η αλήθεια είναι ότι είχε παιχτεί αυτό παραμονή πρωτοχρονιά στο 1991 και πρωτοχρονιά του 92, το είχε δείξει η ΕΡΤ, είχε ανέβει κανονικά επάνω στο ert.gr από το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο ούτως ή άλλως αρχείο της ΕΡΤ έχει διαμάντια. Αλλά μου έκανε έτσι ένα comeback, γιατί μπήκαμε στη διαδικασία, είδα το βίντεο ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια και θυμήθηκα πως ήταν εκείνο το βράδυ σαν σήμερα το 1991 με τον Νίκο Παπάζογλου επάνω στη σκηνή. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, και αν το δείτε και μπείτε μέσα στο αρχείο στο ert.gr, δεν θα δείτε εμένα φυσικά, αλλά θα δείτε πάρα πολύ κόσμο με κοντομάλικα, καλοκαίρι, χωρίς μότζο, δηλαδή χωρίς τα κάγκελα, με ψηλή σκηνή επάνω στο Λυκαβητό, και όλο τον κόσμο να τραγουδάει και να χαίρεται τέτοια μέρα πριν από 35 και πλέον χρόνια. 35 για την ακρίβεια. Thorn. Αυτός είναι ο Jelly Roll.

Αυτός λοιπόν είναι ο Γιουσουνουντούρ, ένας από τους τραγουδιστές με την μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, ο Σενεγαλέζος, που είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε και μόνο του και πριν από πάρα πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόδον και φυσικά στο Amnesty International Express Tour, στο ΟΑΚΑ. Και ένας από τους λόγους που ο Γιουσουνουντούρ ήταν πάντα στην επικαιρότητα ήταν φυσικά με ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία και δει με τη Σουηδέζα την Ελατσέρη και το 7 Seconds. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγο στο παρελθόν, λίγο στο παρόν και με το μέλλον ενός μουσικού μας έρχεται από τη Γαλλία και δει από το Λίβανο και ακούει το όνομα τι άλλο, Ιμπραήμ Αλούφ. Παρέα με τη Ρόκια Τραωρέ στο αφιέρωμα για την Δαλιδά.

0: 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: κόσμος-radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

All Around the Woman Sisters, the Womack Sisters μάλλον, από το Σόι, από την οικογένεια του Bobby Womack. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας όπου

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. El Solitario. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε παρέα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ενρίκε Μπούντουρη και το El Solitario. Ο Μπούντουρη είναι ο μεγαλύτερος, ίσως μεγαλύτερη προσωπικότητα στον ισπανόφωνο κόσμο όσον αφορά την κιθάρα. Ένας κιθαρίστας που γεννήθηκε το 1967, ισπανός όμως, με εξαιρετικά τραγούδια, και έχει συνεργαστεί φυσικά με τους Los Lobos στο παρελθόν, με τον Γκουστάβο Σανταολάγια, και πολλά από τα τραγούδια του έχουν μεταφερθεί και στο σινεμά αλλά και σε τηλετενίες. Πάμε να ακούσουμε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή του I Say a Little Prayer από τους Leonin and

νομίζω ότι από το 1967, όταν είχε γράψει η Baccarat & David, τέτοιο καιρό ήταν, αρχές Οκτωβρίου του 67, όταν είχε ηχογραφήσει, όταν είχε βγει η πρώτη βερσιόν του Say a Little Prayer με την Dionne Warwick, ένα τραγούδι που σε ηχογραφήθηκε βασικά του 66, δηλαδή κλείνει 60 χρόνια, 70 χρόνια φέτος, αλλά κυκλοφόρησε το 67 τον Οκτώβριο η εκτέλεση των Baccarat & David. Αργότερα βέβαια, ένα χρόνο μετά, έγινε μεγάλη επιτυχία και με τη φωνή της Αρίθα. Εμπερτώ να πούμε πόσες φορές έχει ακουστεί και έχει διασκευαστεί το Say a Little Prayer. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Τα είχε βάλει στο top 10 ούτως ή άλλως ο ίδιος ο Μπαρ Μπάκαρα. Ανεξάρτητα αν ο Μπαρ Μπάκαρα είχε γράψει αριστουργήματα, και σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει το top 10, το top 20. Από τα τραγούδια τα οποία είχε γράψει και ηχογραφήσει και είχε κάνει παραγωγή κυρίως με τον Χαλ Ντέιβιτς.

Αυτός είναι ο Skin Shape, κατά κόσμο William Dorey, με πολύ ψυχεδέλεια μέσα στη μουσική του. Μπασίστας κυρίως, αλλά ασχολήθηκε με την παραγωγή και με την ηχοληψία, και περισσότερο έβαλε την ψυχεδελική μουσική και τον ήχο από την Λατινική Αμερική, ανεξάρτητα αν ο ίδιος στη Μεγάλη Βρετανία έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά είδη και δει με την ηλεκτρόνικα. Το κάνει πάσα περισσότερο για το επόμενο συγκρότημα, για το επόμενο μουσικό συγκρότημα, που ναι μεν γράφουν οι περισσότεροι στο ίντερνετ οτιδήποτε ότι είναι rock duetto από την Σαραγώσα, αλλά η Αμαράλ δεν θα μπορούσε κάποιος να τους προσδιορίσει ακριβώς ποιο είναι το είδος της μουσικής για τον Χουάν Αγκύρε και για την Εύα Αμαράλ, διότι οι ίδιοι από το 1992, όταν είχαν γνωριστεί σε ένα μπαρ στην Σαραγώθα, έβγαλαν μουσική που άπτεται κυρίως της παραδοσιακής folk μουσικής και folk rock στην Ισπανία, αργότερα στη Μαδρίτη όταν είχαν μπει τότε στην EMI και είχαν βγάλει τα πρώτα τους άλμπουμ. Με τα χρόνια όμως όντως ασχολήθηκαν με το rock, εγώ θα έλεγα με την ισπανική rock, βάζοντας και πολλά στοιχεία της folk, και αυτό φαίνεται στους ήχους και στις μελωδίες και δίκαιο στο τελευταίο τους άλμπουμ. Μας πάει μέχρι τις 9.30.

είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τον Πρόλετερ, που ο Πρόλετερ μεθαύριο, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, θα εμφανιστεί στο roof stage του Κασάρτε. Παρέα με τον beatmaker από τη Νέα Υόρκη, με τον Blockhead, που ενώνει τις δυνάμεις του με τον Πρόλετερ και το project Arms and Sleepers. Θα εμφανιστεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Αθήνα στο roof stage την Παρασκευή το βράδυ στο Καζάρτε. Μια περιοδία που συνοδεύεται από νέες κυκλοφορίες και από ένα κοινό σύγκλι των τριών καλλιτεχνών, Arms and Sleepers, Proletar και Blockhead. Blockhead, πρώην μέλος των Ninja Tune, επιστρέφει με ένα πολυσυλλεκτικό live set και καλύπτει μια διαδρομή 20 ετών. Για τον Πρόλετερ ούτε λόγο, έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες σύγχρονης electro και swing hip hop μουσικής σκηνής. Βάζει την jazz, βάζει τον boom bap, βάζει την electro και Arms and Sleepers, το project του Mizra Ramik. Ένα line-up με cinematic, με ηλεκτρόνικα, με πλούσια δισκογραφία. Arms and Sleepers, 14 άλμπουμ. Όλα αυτά λοιπόν, οι τρεις συνδέουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μεθαύριο το βράδυ, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο roof stage του Γκαζάρτε.

Κέντρα Μόρη με έδρα τη Νέα Υόρκη, με καταγωγή από την Φλόριδα. In my house, λοιπόν, αν και η ίδια έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, αλλά ηχογραφεί και έχει ως έδρα τη Νέα Υόρκη. Και αυτό είναι ένα δίδυμο που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή, εδώ και πολλά χρόνια. Δίδυμο και στη ζωή, αλλά και στη μουσική.

Αυτή είναι η Warren Treaty. Warren Treaty και το στυλ είναι Kiss. Η Warren Treaty είναι ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή. Μάλιστα, μ' αρέσει για δύο λόγους. Καταρχήν, ο τραγουδιστής από τους Warren Treaty, ο άντρας της υποθέσεως, δεν ήταν καν. Έπαιζε πιάνο, δεν ήταν καν να γίνει μουσικός. Έγινε μουσικός όταν γύρισε από τον πόλεμο του Ιράκ, γιατί εκεί ήταν ο Μάικλ Τρότερ, Μάικλ Τρότερ Τζούνιορ, αυτό είναι το όνομά του. Από εκεί ξεκίνησε να βγάλει το πρώτο του άλμπουμ, όταν άφησε λοιπόν το στρατό και ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη Southern Soul, με την gospel και με την country μουσική. Αλλά τα τελευταία χρόνια όλες οι ηχογραφίες είναι τόσο δυνατές. Η Τάνια Τρότερ έχει συγκλονιστική φωνή πραγματικά και είναι από τους λίγους τραγουδιστές δίδυμα που έχουν βάλει την gospel τόσο έντονα μέσα στη rock, που νομίζεις στην κυριολεξία ότι γεννήθηκαν για αυτό το πράγμα. Όπως ακριβώς και αυτός ο τραγουδιστής που διασκευάζει τα τραγούδια και τα θέματα. Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart. I'm a stranger here myself. Rufus Wainwright.

είναι η Lewis Express. Ένα βρετανικό jazz, funk και soul jazz μουσικό συγκρότημα από το Linz, το οποίο δημιουργήθηκε και εμπνεύστηκε από το θρυλικό Αμερικανό πιανίστα, από τον Ramsey Lewis. Και το Clap Your Hands, πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αλλά και το ομώνυμό του στο Lewis Express. Ένα άλμπουμ που είχαν ηχογραφήσει το 2018. Για Spin Lacy. Πρώτο τελευταίο τραγούδι απόψε.

Just release I'm a good to you. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Η Ρούμπινη Σταγκουλάκη έρχεται. Ο Πέτρος Αδάμ φεύγει. Σαν διαφήμιση ακούγεται αυτό. Ο Μπάμπης Δούκαρος μένει μέχρι τις 12. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Για να πούμε και καλό μήνα, Μπάμπη, έτσι. Σε όλο τον κόσμο να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό μήνα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10.

ακούσατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Έλεγα τις προάλλες που είχα αργήσει ότι περνώ από το Λυκαβητό. Σήμερα τραγουδάει ο Ξαρχάκους. Γίνεται το Έλα να δεις από τις 7 το απόγευμα. Μποτιλιάρισμα. Διότι τον Ξαρχάκο τον ακούς και με βροχή και με καμπαρντίνα και με ομπρέλα και με ιγκλού και δεν πας στον Ξαρχάκο.

0: 93,6.
1: Λοιπόν, εκτός από τον Ξαρχάκ, ο οποίος βρίσκεται βεβαίως τώρα που μιλάμε στο Λυκαβητό και δίνει μια εξαιρετική συναυλία, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια παρουσίαση δίσκου. Προχτές έβγαλα στον αέρα τον Παναγιώτη Κούκα, που στο θέατρο Λαμπέτη, τώρα που μιλάμε, παρουσιάζει το καινούριο του άλμπουμ που λέγεται Μουριέλα. Ένας δίσκος που έλεγα προχτές ότι εμείς δεν ακούμε ελληνικά, ακούει το δεύτερο πρόγραμμα και το δεύτερο θα πρέπει να τα παίξει, αλλά γιατί ας πούμε εμένα μου αρέσει και μπορώ να το παίξω και από το κόσμο. Διότι έχει μέσα μπολερό τσατσά, άρα ξένους ρυθμούς, βαλκανικούς ρυθμούς και συνεπάρχουν πολλά πράγματα. Είναι μια παρέα εξαιρετική. Πέρασα και από εκεί λίγο, γι' αυτό άργησα. Αν ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτό το άλμπουμ.

θα ήθελα να το ακούσετε μόνοι σε αυτό το τραγούδι. Λέγεται Αναπτήρας, αλλά μέσα αυτό το άλμπουμ έχει ένα τραγούδι που τραγουδάει η Ελένα Κιτσοπούλου και είναι βαλκανικό. Έχει ένα νησιώτικο. Βεβαίως είναι ελληνική μουσική, η στίχη είναι εξαιρετική. Και θα ήθελα αυτά τα παιδιά να συνεργαστούν με τη Μελίνα που τραγουδάει αυτά.

1946 σήμερα γεννιέται ο Χέκτορ Χουάν Πέρες Μαρτίνες, γνωστός ως Έκτορ Λαβό. Πορτορίκο, σάλσα. Τώρα, ο Έκτορ Λαβό, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο Έκτορ Λαβό οπωσδήποτε. Αν σ' αρέσει η σάλσα. Αν δεν σ' αρέσει, εντάξει. Λίγο πριν η Μον Λαφέρτ, ένα κορίτσι που τραγουδάει ισπανικά, τραγούδουσε τραγούδι του Έκτορ Λαβό. Το πιο παλιό, αλλά το είπε διαφορετικά τώρα. Εδώ μαζί του είναι ο φίλος του, Γουλικολόν, το 1959. Πώς λέγεται το τραγουδί?

Λοιπόν, αύριο μπαίνει Οκτώβρης. Δεν γράφεται με μη, Οκτώβρης. Το 2001, 29 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο κόσμος, αυτός ο σταθμός. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια. Θα το γιορτάσουμε δεόντως, μαζί σας, πολύ σύντομα. Αυτή είναι Μπουίκα από την Ισπανία, που έχει τραγουδήσει το Ηρώδιο. Και εδώ βεβαίως ένα remix, Bailando, καινούργια δουλειά από την Μπουίκα. Μας έκανε εντύπωση που τραγουδάει αυτά που τραγουδάει. Και έβγαλε αυτό το Bailando. Καλή ακρόαση.

Μπαίνετε στο Facebook, δίνουμε προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής, 8 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός λέγεται Δευτέρα, 5.

σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Και όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 30 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Πέρασε Οκτώβρης ο Σεπτέμβρης. Έφτασα στον Οκτώβρη. Ο Πέτρος Αδάμ έλεγε χτες, και αυτός κάπως μπερδεύτηκε. Και έλεγε ότι μπερδεύτηκε διότι οι γονείς που έχει δύο παιδιά τρέχουν με τα σχολικά, τρέχουν με τα φροντιστήρια, με τους γιατρούς. Και περνάει τόσο γρήγορα ο Σεπτέμβρης και δεν βλέπουμε τα φύλλα να πέφτουν. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη το 1791.

Μαγικός αυλός του Μότσαρτ. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Άλλα λέω, άλλα λες, άλλα καταλάβαμε. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, πάνε μαζί αυτά. Ο Τρούμαν Καπότε, εμψυχρό. Και η κουκλάρα Μόνικα Μπελούτσι, το 64. Πόσα κλαίνει, δεν σας λέω. Κάντε μαθηματικά. 1964. Για να σας βοηθήσω, είναι 10 χρόνια μικρότερο από τη μαμά μου. Κι αν είναι κουκλάρα και τα παιδιά της. Τι θα βγαίναν άσχημα.

Λοιπόν, επειδή λοιπόν φεύγει ο Σεπτέμβρης και μπαίνει ο Οκτώβριος και πολλοί κόσμος έχει ήδη κουραστεί με πάρα πολλά κάθε μέρα, να ακούμε λίγο μουσική, βοηθάει. Καρλός Σαντάνα, 1970, άλμπουμ Αμπράξας. Αλλά ξέρουμε όλοι, ο Γεκομόβα, και μετά λέμε Μπίριμπα. Δεν λέει Μπίριμπα, τέλος πάντων, αλλά ο ρυθμός σε βοηθάει να πηγαίνεις κάπως ωραία. Μπαίνει ωραία Οκτώβρης και φυσάει έξω.

Το 1980. Ο Μάνο Ντιμπάνγκο ήθελε να κάνει τα πράγματα ξεκάθαρα. Το άλμπουμ Gone Clear, το δικό του Μακόσα Μαμακό Μαμασά Μαμαμάκοσα, το έκανε ο ίδιος ρέγγε. Δεν άφησε κανέναν άλλο μουσικό στον πλανήτη να του πειράξει το μακόσα του.

Λοιπόν, σας έλεγα σαν σήμερα. Σήμερα και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί? Υπήρχαν κάποτε στην Ελλάδα πλούσιοι Έλληνες με φιλανθρωπική δράση και υπάρχουν και σήμερα που συμβάλλουν με δωρεές για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Ένας ο Ωνάσης σίγουρα ο νιάρχος. Ο Αβέροφ, Αρσάκης. Ο Συγκρός. Και για μένα προσωπικά ο Κώστας ο Παλιός.

Και επειδή λοιπόν τον Κώστα τον παλιό τον σέβομαι πάρα πολύ, γιατί μια φορά με μάλωσε για κάτι, για το καλό μου, του αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Δεν είναι το original, είναι από The Melodians, από την Καραϊβική.

Δούκαρος φροντίζει τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Φυσάει έξω, μπαίνει Οκτώβρης και ο James Blake με το τελευταίο του τραγούδι Trying Times, να προσπαθούμε για τον καιρό, για τον χρόνο. Προσπάθεια, προσπάθεια και κατανόηση. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro. From Rio de Janeiro to São Paulo,

σούπερ μαγική Αβυσσινία το ξεκίνημα, με αυτά εδώ τα παιδιά που κρύβουν τα πρόσωπά τους με τα όργανα που παίζουν, όποια και αν είναι αυτά, ακόμα και αν χρησιμοποιούν ένα απλό synthesizer ή ένα τύμπανο. Μιλάμε για τους Αβυσσινία Club που φέρνουν τους αφρικανικούς ρυθμούς αλλά και τις αυτοκρατορίες από την Αιθιοπία, ιστορίες και μύθους μέσα από τις μαρτυρίες, μέσα από τις μουσικές, μέσα από το groove. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Στον Νίκο που αντέχει, με τι άλλο, με διαδρομές. Αυτό

Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει σήμερα τις μουσικές, www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε κι εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο πάντα στη θέση του. On demand και ό,τι ώρα μας θελήσετε, μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Μια γαλλίδα τραγουδίστρια, η Άβαλη, η οποία έρχεται και είναι ηθοποιός. Η καταγωγή της κρατάει από τη Σενεγάλη, αλλά τώρα πια ζει στη Ρώμη. Αυτά είναι. Άβαλη και ο Γέα.

πούμε γι' αυτό το κορίτσι, τον κορίτσαρο που έρχεται στις 9 Οκτωβρίου στη στέγη, τη Γιασμίν Χαμντάν, η οποία έρχεται και αυτή όχι μόνη της, αλλά μαζί με ένα acid Arab dub remix, το οποίο έρχεται με τίτλο Hon i Honak.

μας φέρνουν τη Σιράντα, αλλά και αυτό το πλεντάρισμα που εννοείται μας αρέσει. Παράδοση και μουσικές από τους ανθρώπους που υπηρετούν τη World Music σήμερα. Το ντουο Σερελέπε αναλαμβάνει τη δουλειά για να φέρει κοντά το συγκλάκι Σιράντα.

Στη Βραζιλία βρισκόμαστε, αλλά όχι μονάχα εκεί. Όλα αυτά για να ειλικρινιστούμε. Όλα αυτά για να χορέψουμε. Dance που λέει και το κομμάτι. Από το Musique de Fête στο Volume 2, η γιορτή συνεχίζεται και ο μπαρ Μαρκαλίφ αναλαμβάνει.

Να ακούσουμε και κάτι άλλο. Να φύγουμε για Μαρόκο, βράδερφε, για να μυρίσουμε εκεί τις μυρωδιές. Η Papa La Blues έρχεται από το Μαρόκο, αλλά δεν στέκεται μονάχα εκεί. Wey de Lel,

η Δανάη Σουάρες έρχεται με τις μουσικές της και πίσω στο 2013 φτιάχνει αυτό το Λαρατσόν ντε λα Εκιλή.

0: Υψωμένες γροθιές και νιάτα. Η Λίζα Κιέλ μας πάει σίγουρα στο Μεξικό με τους Μεξικάνους. Μεξικάνο και το κομμάτι του.
1: Η Double L. It was a kill. Double INSS.

Κίτκιν που ξεκινάει από το βορρά, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή, να κατέβει προς τον νότο, να αφουγκραστεί πρόσωπα και πράγματα, να ζήσει προς τα εκεί. Ένα καρδενάλι να που φτιάχνει στο δρόμο για τη Νέα Ορλεάνη.

στρώνουν τη ζωή τους και άλλοι τους συμβαίνουν πράγματα. Έτσι είναι αυτά. Η Esther Randa πάντως έρχεται στη δεύτερη κατηγορία. Μας λέει στο άλμπουμ της Life Happens από όπου και αντλούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Πίσω στο 2014 όλα αυτά και βεβαίως στο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Νίκο Γκομέζ and his Afro Percussion, παρακαλώ. Και γυρνάμε πίσω στο χρόνο, εδώ στον ζεστό μας κόσμο, με τον Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια.

οργανώσει την ορχήστρα της και να βγάλει αυτό το άλμπουμ, το οποίο και κυκλοφόρησε ανάμεσά μας ως Αβάνα. Βεβαίως και σκεφτόμαστε την Αβάνα τώρα που μας έχει πιο πολύ.

Η Γουαδελούπη με έναν Κολομβιανό. Πίσω στο 2021 η El Palma Music ηχογραφεί αυτή τη Γουαδελούπη, τον Jaguar. Αυτοί οι δύο, τον ντουέτο δηλαδή,

Την soul πλευρά της ζωής κανείς δεν φοβάται. Εδώ ο καλλιτέχνης ονομάζεται Λιμουζίν και το άλμπουμ που φέρνει έρχεται με τίτλο Siam Roads, πίσω στα 2014, όλα αυτά τα νόστιμα.

Αν φύγουμε και φτάσουμε μέχρι το Βόσπορο, ίσως να συναντήσουμε τον Τερία Γελιντρίμ μαζί με το γκρουπ Simsek. Ψυχεδέλεια και ροκ διασκευές από αυτό το κλασικό λαϊκό τραγούδι που κυκλοφορεί πίσω στο 2021 στην

αφήσει εδώ μαζί με την αγάπη του. L'amour à des doigts είναι το κομμάτι που φέρνει στον Νίκο Πάντα, ο οποίος αντέχει με ξεχωριστές διαδρομές.

Κρίστη Στασινοπούλου μαζί με το Στάθη Καλυβιώτη και το δικό τους γκρικαντέλια που μας συντροφεύει χρόνια ατελείωτα. Μάτια σαν και τα δικά σου.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, την ξεχωριστή αυτή διαδρομή σήμερα σε όλα τα μέρη του κόσμου, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: cosmosradio.gr Κόσμος 90.